0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Να πω και έναν έκδοτο.
4: Βεβαίως.
5: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
3: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
5: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
4: Θύμα αληστείας.
3: Όχι.
5: Πώς λέγεται,
4: πώς
5: Παναγιώτη?
3: Κάρλος.
4: Κάρλος.
5: Κάρλος.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Έχουμε πάω σε ένα φούρνο και παίρνει στη γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
3: σώμα,
2: όλο
3: καλά.
2: Σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
4: Πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
2: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
3: Ποιος πήρε το κουρασάν εγώ.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
1: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Μπάμπη και Μπαμπούλα, πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

ταξί στο βατάρι κλειστό. Με στις ζέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιά. Τόσες κρύες στιγμές.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
3: Εγώ, η Γεωργία.
2: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
3: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά του τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με τα Μάξικμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με τα

0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα 98,9.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό.
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Η μουσική σου.

0: Μακάρης.
1: Όχι.
2: Πώς.
1: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ.
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Ναι. Πώς πέθανε ο Θόρ.
2: Πώς.
1: Ξεθόριασε.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Άνοιξα τα χαρτιά μου εδώ πέρα. Παιδιά, τι δωράρα είναι αυτή. Ταξίδι σου δίνει ο σφαίρα στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Με Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Σε στέλνουν για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι, βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε. Έχει 6 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα και του Manesis Travel. Αφήνεις το σχόλιο σου με το άτομο που θα ήθελες να πας μαζί του. Γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα και πραγματικά πρέπει να το κερδίσετε. Αξίζει γιατί είναι δωράρα. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα έχω και Σφαίρα Password εδώ για να μπεις έτσι για τα καλά στο κλίμα του αυτοκινήτου, του νέου αυτοκινήτου, του νέου MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούς το Σφαίρα Password. Στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, μας λες τον κωδικό και έτσι μπήκε στην κλήρωση. Τώρα έφτασε ο μήνας, παιδιά. Μέσα στον Ιούνιο θα το κληρώσουμε το αυτοκίνητο, να ξέρεις. Οπότε μπες να λάβεις μέρος για να είσαι μέσα. Εγώ στα λέω και στα λέω από νωρίς το πρωί για να είσαι κι εσύ προετοιμασμένος. Τώρα ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Viber 6936101022. Προς το παρόν πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά ένα δίλημα ζωής και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος?
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών. Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέτε, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα πολυλογώ, πριν 2 εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
1: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
3: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
3: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν.
3: Αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
3: Πώς το έμαθα?
2: Αν κάναν έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: μου. Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
1: Πάλι, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
1: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
1: Δεν είχα συναισθηματικό να.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
1: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασες πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Σαν να μην έγινε ποτέ. Ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
4: Αυτός
0: στην τρέλα.
4: Αυτό που έκανε μπάτσε.
1: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
4: Αυτός που έκανε μπάτσε.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό λέει είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
1: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
3: Απίστευε μου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος του.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
3: Τι είναι αυτά που λέτε,
1: Παναγή,
3: τι είναι αυτά που λέτε, διαλύσει είναι τα πάντα. Διαλύθηκε εγώ, ο κύριος.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
3: Ο ιστός της οικογένειας.
2: Σίγουρα αυτό.
3: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
3: Θα πάει δηλαδή να είναι σε κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθω και θα μου πει εμένα που πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελερ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το
2: Τζέι. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
1: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
4: Δικό τη ήταν το μπάτσελερ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
4: Α, φίλη.
3: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει,
4: δεν
3: είναι.
4: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, δεν το πούμε.
4: Όχι, βέβαια.
1: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Άντε, ρε, Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στην ευχή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα
0: Γρηγόρη.
1: Πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό. Πήγε στο μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
1: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
1: Αυτό γίνεται στο
4: Ντουμπάι. Και πήγε το τραγούδι.
0: Τι.
4: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το μεγάλο στα ρόβα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι, μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
1: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
4: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
1: Πες να του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
4: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι?
1: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
1: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: την ημέρα.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Δεν μπορεί να ακούει τώρα, να στεναχωριέται που το λέμε.
1: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο, λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
4: αυτά.
5: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
1: κάτσε τώρα που. Ρε, το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Δηλαδή, όποιος φεύγει από το Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο
0: αυτό. Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
1: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Όχι, όχι, όχι. Εγώ το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής, είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι, με τι θα πήγαινε τη μαμά της.
4: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
5: Όχι, αλλά
3: δεν μπορούσε να είναι. Γιατί άμα έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να
0: πει. Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έφυγαν πίσω τις παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και Αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
1: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: Αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, ναι, σε αγαπητή,
2: ναι,
5: είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν, ναι, είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάτι.
3: Μασάς κέρασε, μασάς κέρασε.
5: Κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό, κλείνω, σας αναπούμε.
1: Ματιάζεται
5: τη μέρα, ρε Λαγκιά, ματιάζεται τη μέρα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
1: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
1: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
1: Πάνω στην τρέλα. Δηλαδή, συγγνώμη, κι αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες είχε ανήπεντρες. Τρεις φίλες ανήπεντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου.
1: Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσερ θα γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσερ θα πηγαίνει και θα γίνει. Τρελός είσαι, ναι. Άσε να πατευτούμε ρωτή φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις φίλες εκεί.
6: Καλά, εσύ. Αλέξανδρε.
1: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
1: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
1: Μίλα, Παναγή.
3: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε δω.
1: Μίλα, Παναγή, δεν έχεις να πεις
2: τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
1: Τι είπε?
6: Πάει.
1: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει έλα εδώ. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που μου ζεβάσει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει έλα εδώ σε κεράτωσα με το μασέρ.
1: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
3: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και Μαλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
1: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
1: Άσε τον παντελονάτο, άσε με λάτο είσαι. Με λάτο.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
1: Με λάτο είσαι, κεφαλονίτη. Με λάτο, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να σε καλά. Καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
3: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο άντρες παίρνουν. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, καλημέρα, πού πήγε. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν τι έγινε χαρά. Τίποτα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Αυτή και...
2: αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
6: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
1: Βεβαίως, ναι.
6: Εγώ είμαι ο μασέρ.
1: Νάτος ο μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
6: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήστη. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
1: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό?
1: Πώς καταλαβαίνουμε? Έλληνες ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
6: Παρακαλώ.
1: Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και ξεκινάω με το βιβλίο Καθρέφτης. Το βιβλίο που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα όμως τώρα πρωί-πρωί στο βιβλίο Καθρέφτης. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό. Καλημέρα στο Γιάννη από το Ήλιον. Καλημέρα στην Αλεξία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά. Στην Πάτρα, στον Δημήτρη, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην πατρίδα μου. Που περιμένω πώς και πώς. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα φεύγω. Πάω Κεφαλονιά, να ξέρεις, στο Αργοστόλι. Ναι, ένα μονοϊκό. Ημέρο μπαμ, δηλαδή φεύγω τη μία, γυρνάω την επόμενη. Θα λείψω μια μέρα, δεν κατάλαβα. Δύο μέρες σε εκπομπή έβγαλα μόνος μου αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω δικαίωμα να λείψω κι εγώ μία, που θα είναι και σύσσωμη το υπόλοιπο team εδώ πέρα. Ναι, καλά, μια χαρά, όλα θα γίνουν. Μην μου αγχώνεσαι καθόλου. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους, το λέω, γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό. Π.χ. πλαστικά παιχνίδια, μόνο συσκευασία. Καθαρές και άδειες. Και να σας πω και κάτι. Ναι, μια τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνουμε μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό, με μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρά 10, με διλήμματα ζωής, με διαγωνισμούς, έχω εδώ πέρα, μη φύγει κανείς.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
1: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες.
18: 989 σφαίρα.
19: Η ώρα είναι 6:30.
20: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
21: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
20: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
21: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
22: Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Το Στίχημαν Nation, παιδιά, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί, γιατί είναι εμπειρίες. Αυτά τώρα είναι εμπειρία ζωής, έτσι, το να βρεθεί στο Μουντιάλ. Δεν το συζητάμε. Και ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί στο Μουντιάλ, η αλήθεια είναι. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Λοιπόν, Νικολάκο, μου έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά, έτσι, μία πρώτη πρόγνωση, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου 2026, μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, σε καταλαβαίνω, το έχω πάθει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
3: Και μετά κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και θέλω να σου πω ότι χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη γραπτή εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω καλημέρες που τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Δήμητρα από τη Φιλαδέλφια, εδώ από τους Αγίους Αναργύρους. Καλημέρα στον Κοσμά που μας ακούει από Αιτωλικό. Στην Κατερίνα από Αργυρούπολη. Φιλιά, πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Instagramικούς. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έτσι έχει αρχίσει και βγαίνει και ο ήλιος και ένα λαμπερό ήλιο. Μπορεί να έχει λίγα σύννεφα σήμερα, αλλά μην ψαρώνετε, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι έχει μπει, έτσι. Σήμερα εσίως έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει και ο Ιούνιος. Όχι την υπερβολή του Γρηγόρη τώρα. Όχι, Παναγία μου, δεν συμφωνώ καθόλου. Να απολαύσουμε όλους τους μήνες, όλο τον Ιούνιο από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική, θα έλεγα, επιλογή, χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν και τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην νομίζετε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό, πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάσεις, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μία πολυκατοικία. Η πολυκατοικία, τέλος πάντων, έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Δεν είναι σημασία να τον πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
1: Το θέμα είναι ότι
0: ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Όπως τα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύντροφο, το σύζυγό
2: της. Όχι, τα ντουζένια της.
1: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
1: Ντουζένια
3: είναι. Εκείνος πόσο είναι?
1: Κάνεις μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου
1: στα
2: 30 ήταν
1: ζουμερή.
2: Άγουρη.
1: Όχι ρε φίλε, άλλο.
0: Κάτσε ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ.
0: Ναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
1: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι,
4: δεν ξέρουνε. Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Δεν ξέρουνε, παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα. Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα πολυλογώ, έκανε ντου, ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον καράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της ιδιώτη.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Μα αυτό θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει, αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μόνο μαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο.
0: Απλά επειδή. Μαλάκα, λες κοινοληξίαρχο.
3: Τελείωνε, ρε, παιδιά, ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ. Και ότι φοβάται τώρα αυτή, μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρέψα, σαν δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του, του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
1: Ουδέν τι.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
0: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Φίλε. Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
1: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει μέσω, πώς το λένε ο Δημήτρης, ποιο είναι?
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι παιδιά,
3: να
0: λέει, τι να κάνω. Εγώ λέει, δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
1: Α. Και τι θέλει να κάνει.
0: Τα βρίσκουμε πολύ καλά στο
4: πρωί.
1: Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς θα το πει.
1: Δεν
0: πάει
1: να το πει στην πόρτα, το ρωτήσει. Θα το πει ή δεν το πει, φίλε, να ξέρω.
0: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: εγώ πάντως το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος χείρα.
1: Όχι ρε φίλε. Εντάξει φυσικά.
3: Στα 60 θαύμα, θαύμα. Βγήκα να παίξω, θαύμα, θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη?
1: Μα δεν είναι δίλημα.
0: Τι θα κάνεις τώρα?
4: Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπος κλειδί είναι η Κοκοβίκου, αυτή που είπες. Εκεί τώρα πιάνει εκεί και. Τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρες. Μην πεις κουβέντα.
0: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιο θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
0: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
1: Μην γελάσετε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
0: Τι να κάνω, ωραία, πείτε παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
1: Δεν είναι δίλημα καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
1: Πραγματικά δεν
4: έχω
1: να.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ. Ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι. Νότι και Απρίλη.
1: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν
1: βέβαια δεν είχε
0: ασχοληθεί
3: παραγραφή χρεών.
0: Κάνω το στομάδι του κλειστό.
4: Δώρο.
1: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε με αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά, για πείτε.
0: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας, η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
5: Δήμητρα
1: μου, πες μου την. Δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
1: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
5: Όχι.
1: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα του πίστευε ότι πήγανε κάτω να δουν το. Και δεν το είχε πει.
5: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
1: Θα ήταν περίεργο, Παναγή.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά?
5: Καταρχάς αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός ο γουστάρει πάντα.
0: Θέλει να συνεχίσει.
5: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγή, πόσο ρόφους έχει πολυκατοικία που μένεις?
0: Έχει. Ισόγειο. Πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: Έξι δεν έχει, 7.
0: Όχι, όχι, 6-7 δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Είναι εννοείται το δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα.
0: Ωραία, τι να σου. Γρηγόρη, τι, δεν υπάρχει δίλημα.
5: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
0: Ωραία.
6: Παιδιά, δεν είναι το, δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
5: Επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι.
6: Α, μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει.
5: Δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι.
6: Α, μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί.

0: Κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωτο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
1: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνία.
2: Τώρα μου στείλε μήνυμα με η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολύ ρατομάτια.
1: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι προκαρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε
3: προχθέ. Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο. Αν θα το πει, δεν θα το πει.
1: Που με είδατε προχθέ αυτό.
2: Πάντω με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή πολλέ φορέ μπορεί να τύχει να πα στο υπόγειο για 500 λόγους.
1: Βλέπεις από εκεί. Πας πολλές φορές.
2: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
3: Στη Βυζαντίου. Ναι, στις αποθήκες.
2: Ναι, έβγαζε υγρασία.
1: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Από εμάς είναι σύντομα.
0: Άμεσος δράση, παρακαλώ.
2: Από εμάς.
3: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
2: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
5: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
5: Ναι.
3: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
1: ακρόαση. Έχετε hands free.
5: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
5: Ναι, το έβγαλα.
1: Okay.
5: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
1: Ορίστε.
5: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
3: Σωστό.
0: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα. Αυτό βράδυ.
1: Έχει δίκιο. Κατέβηκα. Έχει πολύ υγρασία, μου είπαν, και κατέβηκα κάτω και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
0: Μεγάλη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μούσκεμα.
3: Για η αλήθεια είναι ότι
4: όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
2: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μούσκεμα.
1: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
2: Εγώ δεν τον καλύπτω, παιδιά.
3: Τι εννοείς να τον καλύπτεις?
2: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
5: Εάν το πει τη γυναίκα σου, για να το καταλάβει, δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
0: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
1: Όχι γριά, Γιώργο, όχι γριά 58 χρονών.
0: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια της είναι.
4: Στα ντουζένια τώρα.
3: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα, ε.
5: Ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
2: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ώρα τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
5: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί πόρτα.
2: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω?
0: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
5: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
2: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
3: Είσαι πάρα πολύ καλή, ε. Σχεδόν με έπεισες.
2: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
5: Όχι, δεν έχω ρίξει.
2: Μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
5: Χαμένο λες, όχι δεν έχω ήδη.
4: Τέτοιο μυαλό χαμένο πάει.
3: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Γεια.
1: Άρα, εγκατακλείδη.
3: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
1: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Τι κάνετε, αλάνια μου, κάθε
1: δόξα
6: μέρα
1: το
6: σας
1: Θεό,
6: ακούω.
1: Κατά πραγματικά.
6: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα. Ο Παναγή δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
3: Τι να κάνω, είμαι και
0: δεν ξέρει γράμματα.
6: Δεν ξέρει γράμματα. Παναγή, να πα στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
3: Θα πάω να με μάθει. Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
3: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε.
6: Τώρα, άστο, θα είχα πάει ήδη στο πικέρι μου που είναι ο άντρας μου και θα τον είχα πιάσει.
3: Ένα που είσαι ζηλιάρα γενικά.
6: Όχι.
3: Δεν είμαι ζηλιάρα
6: καθόλου. Όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης, εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
3: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
6: όχι, και είναι. Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί το να σας γνωρίσω.
3: Να έρθεις όποτε θέλεις.
4: Να το δικαίωμα.
6: Ποιο το λέει αυτό?
2: Ο Καλούδης.
3: Ο Καλούδης τα λέει αυτά τα ωραία να πούμε πριν. Να μην τρελάνε.
6: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
3: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
0: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
3: Μέχρι χθες
0: ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα.

0: Μα πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
1: Να χωρίσει.
2: Ιούνιος, Ιούλιος.
3: Αύγουστος.
2: Μελωδία στα αυτιά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Και τι σας έλεγα, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανανεώσεις το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπόρτι εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο καπέλα, μπλούζες και κάλτσες για άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας και για τις εξορμήσεις σου. Ρίμποκ μαγιό, βερμούδα, πετσέτες, σε σόρουχα και κάλτσες, τα πάντα, παιδιά. Όλα αυτά σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Lidl. Λοιπόν, φεύγω και επιστρέφω. Επιστρέφω όμως χαρούμενος και με διαφορετικό ύφος. Γιατί εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου και επιτέλους το αγόρι μας γύρισε από τον Άγιο Δομήνικο. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ να τον ακουμπήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε. Τον περιμέναμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, έτσι για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Δεν χάνω άλλο χρόνο, τραγούδι break και επιστρέφουμε. Έτσι και μετρητά θα δώσουμε σήμερα, είναι και Πέμπτη, έχουμε και Σφαίρα Courier, έχουμε και τι δεν έχουμε.
6: Δάρι, δάρι, δάρι.
4: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up.
2: Σφαίρα 989.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Νόσαυρος, κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Να τα πραγκιάσα.
10: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Γιώργος Διανός.
12: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
14: Νάνση Αδωνούλη.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
16: Παναγή Τζορτζάτο.
17: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
18: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
19: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
20: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
21: Ένα,
22: τρία, δύο, ένα.
23: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είσαστε,
1: καλά, τι κάνετε, πώς
0: Γιώργος
1: είστε.
0: Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν τα πειράζει, παραθεμάστε, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ μέσα. Κάθε φορά που σου φέρνουν κουμπάκια, τι κάνεις.
0: Τα πατάω. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
1: Όπω μου πέσε καφέ στο πουλί πάνω.
0: Καλώς.
1: Το μόνο που είναι ξύπνιο πάνω αυτή τη στιγμή είναι το πλήν. Συγγνώμη το λέω, αλλά έπεσα ακριβώς εκεί στα γόνα. Πλήν.
0: Δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Δεν το πιστεύω ότι είσαι απέναντί μου. Πραγματικά δηλαδή.
1: Άγγιξε με.
0: Σάγγιξα, σε φίλησα, μου λες μην με
1: ακουμπάς. Όχι εδώ, εκεί πέρα
0: στα γόνα.
1: Για να πούμε κατευθείαν, σπάσουμε τον πάγο. Τι καλά,
0: τι γίνεται. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα.
1: Μέρα χαρά, ναι.
0: Ναι, ό,τι η αλλαγή βλέπει, Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει την υπογραφή του Κυριάκου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Μπράβο.
2: Έχει όραμα.
1: Μπράβο. Έχει όραμα. Το θέμα είναι να έχει όραμα.
0: Δεν μα βρίσκει όπω μα άφησε, Γιώργο.
1: Βλέπω μια Ελλάδα νέα. Γυαλιστερή. Ιλουστρασιόν. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
0: Τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι προσαρμόζομαι πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έκανα αυτή τη διαδρομή για το ράδιο και ήταν σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, όχι από πάνω σου, εσύ έχεις γεράσει.
0: Να πάρει και
1: τα ψέματα. Έχεις γεράσει. Όμως.
0: Ακμεότατος. Ακμεότατος.
1: Σου έκανε καλό η νύχτα. Εσένα σε έχει πάει σε άλλο level.
0: Αυτή η καλυμάνη τον έχει τρελά, να πούμε.
1: Αυτή και τα κατεψυγμένα μόνο, τίποτα άλλο. Το ψάριανο.
0: Αχ, δεν κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι το jet lag, κάτι.
1: Jet lag μπόλικο, ναι. Ξύπνησα 2,5, 4 και τα λοιπά. 5 και 4. Αλλά ακμαίω εδώ.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, είσαι καλά.
1: Τηλεοπά τη ενημέρωση.
0: Είσαι καλά και έχει χάσει κιόλα. Έχει αναδείξει λίγο, ε.
1: Ναι, έχω χάσει πολύ.
0: Μπράβο.
1: Θα πάρω τώρα. Σύντομα.
0: Όχι, δεν τα πάρεις.
1: Ξεκίνησα με τυρόπιτα. Είχα να φάω τυρόπιτα 4-5 μήνες.
0: Γιώργο μου, τώρα έχουμε τη Ρόδο.
1: Τυρόπιτα, ωραία, τυρόπιτα.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ
1: πάμε στη Ρόδο,
0: στη Ρόδο μας εκπροσωπείς.
1: Πρέπει να αλλάξω κάτι στήρια, κάτι τέτοια, ξέρεις.
0: Ναι, ήθελα να σου πω.
1: Το στήριο μου είναι για μετά τον τελικό του Survivor.
0: Ναι, ναι.
1: 4,5 ώρα το πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε.
2: Αυτοκίνητο δεν βλέπω.
0: Αυτοκίνητο δεν έχει γιατί.
1: Καλό είναι για την υγεία.
0: Θα έφτανε 4,5 ώρα το πρωί. Δεν είναι περπατηματάκι.
1: Εσύ φεύγεις γιατί ο Γρηγόρης δεν πληρώνε τον τελευταίο καιρό. Κάτι έξοδα, μην αγχώνεστε, θα καλυφθείς.
0: Ναι, και το ειστήριο σου είναι πρόβλημα. Με πήραν εχθές να μου το πούνε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, θα τα αλλάξουμε. Δεν πειράζει. Άλλο έλεγα εγώ όμως ότι ο Γιώργος τώρα είναι μας εκπροσωπεί στα Ποζεράδικα εκεί στη Ρόδο. Έναν έχουμε να μας εκπροσωπεί. Ναι, στις παραλίες εκεί με τους φουσκωτούς.
1: Α, εκεί που.
0: Ναι.
1: Καθαρίζω εγώ. Έχω πάρει ρούχα να πούμε τέτοια, να πούμε σέρβις Μικόνου. Όλα αυτά τα φαρδιά. Ένα ρούχο θα κινείται μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και θα μπαίνω και θα κάνω τα κονέ μας.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε, κάτσε να έρθουν και οι άλλοι. Λοιπόν, παιδιά, 4 Ιουνίου σήμερα 2026. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε, λέει, ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών Παλαιστινιακής καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυλακή, ψυχική και συναισθηματική. Για πάμε στους σαν σήμερα. Παρακαλώ. Γιώργος Λιανός.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1070 σε μια σπηλιά βγαίνει μια μπόχα περίεργη.
0: Μπόχα?
1: Ναι, στο λεβεντικό χωριό που λέγεται Ροκφόρ. Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Φτιάξανε μέσα στη σπηλιά το τυρί.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου.
1: Εξαιρετικό είναι το Ροκφόρ.
0: Τρο-Ροκφόρ.
1: Τρο-Ροκφόρ, να βρω, γιατί δεν υπάρχει πολύ Ροκφόρ. Συνήθως γίνεται το blue cheese που είναι κάτι αντίστοιχο αλλά πιο φτηνό. Το ροκφόρ είναι ακριβό και το ανακατεύουν με κάτι μαρμελάδες, κάτι
2: τέτοιο.
0: Ρε Γιώργο μου, τι σ' αρέσει σε αυτή τη μουχλίλα που μυρίζει το ροκφόρ? Πες μου λίγο, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, γενικά ο άνθρωπος όπου ανακαλύπτει μυρωδιές πάει. Δηλαδή και ένα ζέχνη θα το δοκιμάσει. Έχετε το άλλο που λες στο ιταλικό, είναι αυτό με τα σκουλικάκια. Το βάζουν επίσης κάτι. Το πιο ακριβό τυρί του κόσμου.
0: Και έχει σκουλίκια μέσα.
1: Έχει σκουλίκια ζωντανά που σαλεύουνε. Και τα κάνεις λίγο στην άκρη και τρως αυτό που δεν σαλεύει.
0: Αλήθεια, ναι. Τώρα μας κοροϊδεύει.
1: Και να φας αυτό που σαλεύει δεν παθαίνεις τίποτα.
2: Το βάζω. Έχω φάει πολλά. Στην πίτσα.
0: Τα σκουλίκια.
2: Το τυρί, εγώ δεν ξέρω.
1: Άλλο λες, όχι. Εγώ σου λέω το πιο σπάνιο τυρί του κόσμου. Αυτό το πιο περίεργο, το πιο ιδιαίτερο που μπορεί να πάθεις και τίποτα.
2: Γιατί η πίτσα κάνει 10 ευρώ, λέω και.
1: Όχι, καλά είσαι, προχώρασε, συνέχισε. 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Μάλιστα. Τι είναι αυτή εδώ πέρα. 1783 τα αδέρφια Ζωζεφ και Ζακ Μονγκολφιέ κάνουν την πρώτη δημόσια επίδειξη μη επανδρομένου αερόστατου. Α, πολλοί μάγκες δεν μπήκανε μέσα. Που φτάνει σε ύψος στα 500 μέτρα. Μάλιστα. Λέει, κοίτα, θα φουσκώσει αυτό, αλλά εγώ δεν ανεβαίνω.
0: Δεν παίρνω και όρκο.
1: Μάλιστα. 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Τσακ, έτσι γίνονται δουλίτσες. Σου δώσει και μια Κύπρο, είσαι καλά. Πάρε και μια Κύπρο. Έλα. 1984 και ο Νίκος Καλούδης να ετοιμάζεται γιατί ο Μπρούσο Σπρίγκστιν κυκλοφορεί το Born in the USA. Oh, Born in the USA. Θα χαρούμενος πολύ ο Τραμπ σήμερα.
0: Μαζί με το... Αυτό λέει το τραγούδι μαζί με του Φρανκ Σινάτρα, το New York, είναι το τραγούδι της Αμερικής.
1: Και το λοιπόν να πω ότι ο Σπρίγκστιν είναι η φωνή της Αμερικής. Όσοι θέλετε να μελετήσετε το Σπρίγκστιν, να πάρετε το River, το καλύτερο του άλμπουμ. Δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε και εμείς ένα τέτοιο.
0: Γιατί πήγα στα Τρίκαλα! Τώρα ίδιο είναι το γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη με το γεννήθηκα στα Τρίκαλα, βρε Γιώργο μου.
1: Είναι σαν το γεννήθηκα στην μεσημέρι.
0: Που πανέμορφα τα Τρίκαλα, δεν λέω, αλλά εντάξει.
1: Να πούμε ότι ο Τραμπ είναι πολύ κοντά, λέει, Σαββατοκύριακο μπορεί να έχει συμφωνία με το Ιράν. Να πούμε να πει να χορέψει πάλι YMCA, τι χορεύει αυτός και τα λοιπά.
2: Τα ίδια κάθε μέρα.
0: Άντε, τα ίδια παντελάκι, τα ίδια παντελή.
1: 1987, ο Τζόναθαν ο Πόλαρντ, πρώην μέλος των υπηρεσιών ασφάλειας του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 1985 για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, ομολογεί τις πράξεις του και καταδικάζεται στην ποινή των ισόβιων δεσμών. Γιατί το διαβάζω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές είχε πουλήσει στους Ισραηλινούς τέτοιο αριθμό απόρριτων εγγράφων που ο όγκος τους θα μπορούσε να γεμίσει ένα μεσαίου μεγέθους δωμάτιο κυβέρνησης.
0: Λάκα κάνεις τώρα.
1: Το λες και ρουφιανάκο.
0: Α, τον πουλημένο.
1: Τα είπε όλα αυτός, δεν κράτησε τίποτα για το γάμο.
0: Δεν ντρέπεται.
1: Λοιπόν, αερόστατα ιστορίες, Αμερικάνοι, να τελειώσω με το σαν σήμερα, με το 2006 που σημειώνεται η πιο αθεαματική στην ιστορία απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Οι δύο κρατούμενοι, Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλφρέντ Ριτζάι, διέφυγαν με ελικόπτερο που τους παρέλαβε από το προάβλιο της φυλακής, το οποίο είχε γίνει νωρίτερα αεροπειρατεία.
0: Πω, φίλε.
1: Μαθαίνετε λίγο, αυτά είναι σενάρια.
0: Το θυμάμαι, πότε έγινε αυτό, το
1: 2006.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Κάνανε οι άλλοι δηλαδή κάμψη εκεί, όπως λέμε στις ταινίες, το γυμναστήριο, στις φυλακές, στον προάβλιο.
0: Και άλλους ανεβαίνει στην ταράτσα.
1: Και έσκασε ένα ελικόπτερο και φύγανε. Έλα, γεια!
0: Όπως.
1: Τα είπαμε. Στάτος! Στάτος! Καλή λευτεριά! Λοιπόν, πάμε στους θανάτους. 1798 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο διάσημος Ιταλός καρδιοκατακτητής Τζορβάνι Καζανόβα.
0: Hey, Καζανόβα!
1: Το 2001 πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο υπέροχος ηθοποιός ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος νομίζω έχει βάλει και μια επιγραφή εκεί στον τάφο του που λέει: συγγνώμη κυρίως, θα σηκωθώ να σας χαιρετήσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Όντως.
1: Υπέροχος. Το 2007 πεθαίνει το δικό μου πρότυπο σε ηλικία 67 μόλις ετών ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα 2008, κάτι που σόκαρε όλη την ελληνική κοινωνία, βρίσκεται δολοφονημένο στο σπίτι του ο ηθοποιός Νίκος Σεριανόπουλος. Μάλιστα, και από γενέθλια το 29 γεννιέται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο παλιός ο Κάρολος ο Παπούλιας. Το 75 γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός η Ατζελίνα Τζολί. 75 η Τζολί. 50 ενός, μάλιστα. Το 81 γεννιέται ο Σεϊταρίδης ο Γιούρκας. Και το 85 το μοντέλο από το Ισραήλ Μπαρ Ραφαέλη. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Έτσι. Θα περάσουμε σιγά σιγά και στις ειδήσεις της ημέρας αφού...
0: Όχι τώρα, κάτσε.
1: Να αράξει λίγο, ναι, να αράξει λίγο και ο Σπρίξτε, να βάλουμε και μια καλυμάνη.
0: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Αχ, μου ήρθε και ένας φάλιαρος από πίσω. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Πού είναι ο Κλινίδης? Δεν πήραξα τίποτα.
2: Ο Κλινίδης?
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, θα έρθει από Δευτέρα.
3: Από Δευτέρα? Από Δευτέρα.
0: Α, δεν θα έρθει σήμερα.
1: Τέλεια. Έλε, μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε.
0: Που είναι κάτω.
3: Wow.
1: Όχι, λέω θα έρθει από Δευτέρα.
0: Αυτό εννοείς, νομίζω ότι κάνεις πλάκα.
1: Όχι, δεν κάνω.
3: Εντάξει, να αναρρώσει, δεν πέρασε και όμορφα.
1: Είπαμε θα έρθει από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Είχα και εγώ τα τρεξίματά μου, έτρεχα στα νοσοκομεία και φώναζα.
0: Αδελφοί!
3: Κάνω τον άντρα, αγαπώ! Βοήθεια! Το διάβασα αυτό, πέθανα, κατουρίθηκα. Σε φαντάστηκα δηλαδή.
1: Παιδιά, ειλικρινά.
0: Πώς έκανε, πώς
3: έκανε. Ένας χριστιανός! Κάνω τον άνθρωπό μου! Βοηθήστε!
1: Να σας πω κάτι, ήταν από τις λίγες φορές που
3: δεν ξέρω. Ποιος τα γράφει αυτά?
1: Δεν ξέρω, είναι κάποιο site, κάτι, δεν ξέρω.
0: Όντως το γράψανε.
1: Ναι. Ναι, ήταν από τις λίγες φορές όμως που μου το στείλανε. Και με το που το είδα, ρε παιδί μου, ήθελα να σχολιάσω. Και σχολίασα.
0: Χάνω τον άντρα που
1: κάπως έτσι κύλησε η ζωή μου.
3: Το παλικάρι! Το βρήκα, το βρήκα. Τα ουρλιαχτά της Αντωνίου στο νοσοκομείο για τον Γρηγόρη.
0: Όντως.
3: Βοήθεια! Σώστε τον άντρα μου!
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
3: Και σας έχουν κάνει και φωτογραφία AI που έλεγε πίσω κάνουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Και εσείς τα από μπροστά με τα τίμπερνα και τα λοιπά.
1: Εμένα που μου έχουν κάνει και το βλέμμα ότι είμαι θλιμμένη. Έχουν πειράξει τις φωτογραφίες. Δεν είμαι εγώ, είναι άλλη.
3: Πρέπει να έχετε βγει από τον Καλέα. Δεν ξέρω τι
1: ναι,
3: είναι
1: ναι,
3: η φωτογραφία. Και άλλοι πίσω κάνουν.
1: Ο Γρηγόρης μου όμως είναι αδυνατισμένος εδώ.
0: Είναι ωραίος εδώ.
1: Ωραίος. Πολύ αδυνατισμένος.
3: Όχι, για τέτοια κρίσιμη στιγμή βγήκατε πολύ ωραία.
1: Πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Και ευχαριστούμε τους ρεπόρτερ που ήταν μέσα. Πραγματικά σε εκείνη τη φάση της ζωής και το αποτύπωσαν
0: όπως
1: ακριβώς ήταν.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Ωραία, λέω εγώ και σχολιάζετε
3: εσείς. Σχολιάζω,
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
3: Τέλεια, γιατί νιώθω ότι παρακολουθούν την κάθε μου κίνηση πλέον. Μην το αγοράσεις αυτό.
0: Έλα, η αλήθεια είναι ότι είναι στιγμή ωραία αυτή.
3: Είναι στιγμή ωραία, ναι.
0: Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτού σε επίσημο τέλος ενός αρνητικού φακέλου 16 ετών με την οικονομία να αποκαθιστά την κανονικότητα.
3: Μας είχα φακελώσει.
0: Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λέει, η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, αποτελώντας θεμέλιο για καλύτερη ζωή. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης με αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις και στόχοι.
3: Ποιος κλιμήντρησε?
1: Εγώ. Μου αρέσει που δεν υπάρχει κρίση πια.
3: Το ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από αυτή την κρίση νωρίτερα? Αλλά
0: καλά,
3: δεν θέλω
0: τώρα
3: να γίνω κακός τέτοια ώρα. Θα μείνω στα πανηγύρια. Ας ανοίξω τη σαμπάνια.
0: Βγήκαμε τώρα.
1: Τώρα πια είμαστε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Το νιώθετε όλοι, ε?
3: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τρέχουν στο Πασόκ για μεταγραφές βουλευτών εδώ και τώρα. Ποια ονόματα ακούγονται? Βολιδοσκόπησαν και τον Μάριο Σαλμά.
1: Περίοδος μεταγραφών, χαμός.
3: Το τηλέφωνο μου δεν έχει χτυπήσει ακόμη.
0: Ούτε εμένα.
1: Γιώργο, θα πήγαινε.
3: Θα πήγαινα. Το Πασόκ, ναι.
1: Όχι, γενικά θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ, νομίζω.
1: Παιδιά, ο Γιώργος, νομίζω ότι αν ήταν μέσα, θα καθόταν ήρεμος, θα τους κοιτούσε και κάποια στιγμή.
0: Θα πήγαινε.
3: Ωραία, γελί! Κάθομαι και σας ακούω.
1: Κρατιέμαι τόση ώρα!
3: Εσύ και εσύ!
1: Εσύ
3: και
1: εσύ!
3: Και εσύ!
0: Μαρινάκη στη Βουλή, νομοθετούμε σαφείς και διαφανείς κανόνες αδειοδότησης για τα περιφερειακά κανάλια. Συνάντηση Μακρόν Πιερακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Συζήτησαν για ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε άμυνα και τεχνολογία.
3: Μακρόν και Πιερακάκη.
0: Ναι.
3: Τόση γοητεία σε μία αίθουσα.
0: Δεν χωράει.
3: Δεν χωράει.
0: Δεν χωράει. Επιδότηση 70 με 95% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση με το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τι χρηματοδοτείτε, ποιους αφορά?
3: Καλό, καλό.
0: Παράνομος τζόγος, παγώνουν οι πληρωμές για στοιχήματα και απόδοση κερδών μέσω τραπεζών.
3: Παρακαλώ. Αυτό χοντρό. Αυτό χοντρό.
0: Η κυβέρνηση, λέει, θεσπίζει νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, επεκτείνοντας τους ελέγχους σε influencers, social media και mobile εφαρμογές.
3: Άρα δεν μπορώ να δώσω δώρο 200 free spin σε story. Μην μου κάνετε τέτοια.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή.
2: με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
10: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική, Μία λεπτή γραμμή.
16: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυγιεινής.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
18: Και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
23: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
24: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
25: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
24: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
26: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
27: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
28: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
29: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, έλα, έλα Παναγιώτ.
1: Έλα Γιώργο.
0: Α, τι είναι αυτό, θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε φάκελα.
0: Θα παίξουμε τα φάκελα.
1: Θα παίξουμε τα φάκελα.
0: Ωραία, πάρτε τηλέφωνο, να παίξουμε τα φάκελα.
2: Γιώργο, πες το τηλέφωνο.
1: 2-11, Γιώργο, έλα, θα σε βοηθήσω.
2: Αν σου θυμίζει τίποτα.
1: Γιώργο, 2-11, 7007.
0: Παρακαλούμε πίτσα.
1: 9-31.
0: 2-11-7007, 9-31, λοιπόν.
1: Νάνση, δυνάμωσε.
0: Για να παίξουμε τα φάκελα για 6.500.
1: Πόσα θες να δώσεις?
0: 650 ευρώ.
1: 650 θα δώσω.
0: 650, μια χαρά.
3: Και έχουμε την πρώτη γραμμούλα.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
6: τι κάνετε? Καλά. Επιτέλους σας πιάνω.
0: Μας πιάσατε.
3: Είναι η πρώτη φορά.
6: Καλά.
0: Αχ, πώς σας
1: εκεί
0: λένε?
1: Εκεί κάτι, γιατί είμαι και λίγο πιασμένος.
0: Εκεί ακριβώς. Πώς σας λένε, ποια είστε εσείς?
6: Δήμητρα με λένε, από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Δήμητρα Πελατάκη ή η πρώτη φορά?
6: Πάλι μια φορά παλιότερα.
1: Α, δεν έχεις κερδίσει?
0: Πήρα τίποτα, μας κλείσατε το σπίτι, τίποτα. Όχι.
1: Ωραία, είμαστε και live να πούμε στο Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2, για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Δήμητρα, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για λέγεις τρία φάκελα, πρέπει να κάνεις άθροισμα 7 για να κερδίσεις 650 ευρώ δίνεις σήμερα. Τρελό σου, Παναγής!
1: Εσύ το αποφάσισες.
6: Δεν διαλέξουμε τα φάκελα.
0: Λοιπόν, τα φάκελα τώρα με κάθε επιφύλαξη είναι... Το μουστάκι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το σουβλάκι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το πουά.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι αγελάδες εδώ.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι ούφο.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε κάτι κεραυνούς.
1: Ναι.
0: Ένα ροζ φάκελο απλό. Ταπεινό. Αυτό τι είναι, ο στόχος?
1: Ο στόχος.
0: Ο στόχος και κάτι μαργαρίτες.
1: Λουλούδια.
6: Κάτι μαργαρίτες.
0: Κάτι μαργαρίτες τις έβγαλα, ναι.
1: Ωραία.
6: Μια αγελάδα.
0: Μια αγελάδα. Όχι, αυτά είναι ούφο. Κάτσε να βρωτσε.
1: Περίμενε, μωρέ. Ποιο κι είναι?
0: Πρώτη φορά το κάνω. Και τα μουστάκια. Αγελάδα και μουστάκι. Ωραία, οι άλλοι πάνε στην πάντα. Και έχουμε λελούδια. Τα δείχνουμε, είμαστε live στο Instagram. Έτσι, έχουμε τις αγελάδες, έχουμε και το μουστάκι. Κάτσα, δούμε τι θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με το μουστάκι. Το μουστάκι έχει μέσα τον αριθμό... Ένα!
1: Ένα!
0: Πολύ καλά ξεκινάμε. Δήμητρα, είμαστε
1: τι
0: πολύ καλά.
1: Τι θέλουμε τώρα, θέλουμε...
2: Σιγάρε για ρωτώ.
0: Ξέρω εγώ, ναι. Τι δεν είναι.
3: Θέλουμε το 6 και το 0.
1: Όχι ρε, 4 και 2
0: 4
1: θέλουμε.
0: 4 και 2. Και 6 και 0, γιατί?
1: Και 6 και 0.
0: Ορίστε, ναι. Πολύ καλό είναι το 1, είδες.
1: Ναι.
0: Καλά τα είπα και
1: ναι,
0: χάρηκα.
1: Ναι, ναι,
0: έχεις δύο επιλογές. Αφήνουμε τα σάκια εδώ. Και συνεχίζουμε.
1: Κάνουμε διαφήμιση όμως τώρα, ναι, στο καφέ που πήρες ρε Γιώργο μου.
3: Δεν έχεις πειράζει δίκιο, ρε Παναγή.
0: Συνεχίζω με τις μαργαρίτες, τα λουλούδια.
1: Ναι.
0: Έχουμε ασάκι. Οι μαργαρίτες κρύβουνε το 4.
3: Να τα. 4 και 1, 5.
0: Θέλουμε 4 εμείς.
3: Θέλουμε το 2 τώρα.
0: Θέλουμε μόνο το 2.
1: Αν μέσα στην αγελάδα κρύβεται το νούμερο 2.
0: Τελειώσαμε εμείς.
1: 650 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σου.
0: Ορίστε. Για να δούμε τι κρύβει το μοσχάρι.
1: Αγελάδα είναι εμείς.
0: Σπάλα. Τι θέλουμε, μην είπαμε, το 2.
3: Το 2.
0: Δώστο. Οι αγελάδες κρύβουν το 3.
1: Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε.
0: 4 και 3, 7 και 1, 8 για ένα σάκι διαφορά. Πήγαμε
1: κουβά. Αν άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
0: Ποιο θα έπαιρνες? Εμείς ψάχναμε το 2.
1: Το ροζ,
0: το
1: ροζ,
0: το ροζ, το σκέτο.
1: Είναι στο 2, το 2 στο ροζ.
0: Το ροζ, το 2, έχει το 6.
1: Το 6.
0: Πάλι κουβά θα πηγαίναμε, Δήμητρα, δεν πειράζει.
1: Δήμητρα μου, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Πού μένεις, Δήμητρα, πού μένεις, γεια σου. Πού μένεις, πού
1: μένεις?
0: Νίκαια. Νίκαια, θες να σας στείλω στο Μόρο, χέρι στούντιο, να κάνεις να ισιώσεις λίγο το μαλάκι σου.
1: Να κάνεις ένα χτένισμα ωραίο.
0: Ωραία, λοιπόν. Πώς θα γίνει αυτό τώρα?
1: Πες τα στοιχεία. Μόρο που είναι.
0: Μόρο Χέρι Στούντιο, Παναγκή Τσαλδάρη 2.
1: Ωραία.
0: Τι θα σου πω?
3: Εκεί στα Μελίσια.
0: Μόρο Χέρι Στούντιο. Μπαίνεις εκεί, παίρνεις τηλέφωνο, λες είμαι από τα παιδιά. Ξέρεις. Ξέρουν αυτοί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στείλε μας τώρα στο Instagram ή σε μένα ή στο Γιώργο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
0: Να σου στείλω εγώ το τηλεφωνάκι να πάρεις.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια.

0: πάλι εδώ είμαστε και νομίζω ότι ο καιρός καλά θα είναι, αλλά ας το τσεκάρουμε.
1: Τι καλά θα είναι, καλά θα είναι στην Αθήνα εννοείς.
0: Γιατί, αλλού έχεις μάδια προβλήματα.
1: Βεβαίως, διαβάζω στα υπηρετικά, εκεί πάνω έχει...
0: Πού διάβασε, ποια υπηρετικά.
2: Με τσόβα, για νένα και τέτοια.
1: Στα υπηρετικά, εκεί πάνω έχει...
0: Πού διάβασε, ποια υπηρετικά.
2: Με τσόβα, για νένα και τέτοια.

0: 3-4 βαθμούς πιο χαμηλή θα είναι η θερμοκρασία στις παράκτητες περιοχές από ό,τι στο εσωτερικό του νομού, όπου η υδράγυρος θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η Παρασκευή 5 του μηνός και το Σάββατο 6 και η Κυριακή 7 Ιουνίου αντίστοιχα θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Και αν συμβεί αυτό, θα είναι πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εκκρεστενημένοι, η θαλάσσια αύρα θα επιμένει στις παράκτητες περιοχές και θα δροσίζει αυτές περισσότερο από το εσωτερικό του νομού, όπου θα παρατηρούνται θερμοκρασίες κοντά στους 18 με 20 βαθμούς το πρωί έως και 28 με 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Τώρα η Δευτέρα, η ερχόμενη, φαίνεται ότι θα κυλήσει με λίγο περισσότερα σύννεφα αλλά και περισσότερη ζέστη. Τη Δευτέρα λοιπόν αναμένεται να έχουμε κοντά στους 34 βαθμούς, ίσως τοπικά και 35 τις μεσημβρινές αργά ώρες στην Αττική. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Ιούνιος, Ιούλιος,
2: Αύγουστος.
1: Μελωδία στα αυτιά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Μαγιό, τσεκ. Γυαλιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, τσεκ. Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 ως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες, αβίν, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντίθεση.

0: do.
1: Λοιπόν, ενθουσιασμός υπάρχει με τα παπούτσια που τώρα το καλοκαίρι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρνταρόμπα μας, τα παπούτσια μας, κυρίως τα παπούτσια, γιατί όλο και καινούργια πράγματα βγαίνουν στη μόδα. Εκεί λοιπόν θα τα βρείτε όλα, γιατί έχει και το τέλειο packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό, το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας lateagain και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να την κερδίσεις.
2: Πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
3: Πάμε, γιατί θα μπουν μέσα.
2: Ναι. 2-11-7-7-9-31.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Μπρος.
4: Καλημέρα.
0: Μπρο.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Πώς συνιστάζει τώρα να...
4: Καλά.
1: Πώς σε λένε?
4: Αντρέα.
1: Από πού είσαι, Αντρέα μου?
2: Την Πάτρα.
4: Από την Ασμύρη.
1: Φάτινα.
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αντρέα, έχεις τελειώσει με το σχολείο?
4: Όχι, τελειώνω. Κοντεύουμε τώρα σε μια εβδομάδα.
1: Τι κάνετε τώρα αυτές τις μέρες?
4: Κανονικά μάθημα.
1: Κάντε μάθημα.
3: Κανονικά, μωρέ, ναι.
1: Σε ποια τάξη κανονικά?
4: Στην Πέμπτη.
1: Πέμπτη, ε. Δύσκολη ήταν η Πέμπτη?
4: Εντάξει, έτσι.
1: Έτσι και έτσι.
2: Αντρέα, θες να πάρεις το τηλέφωνο στα χέρια?
3: Ναι.
1: Ακούγεται λίγο αέρας. Και σήμερα δεν φυσάει και πολύ.
4: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, γλυκούλη μου. Να σου πω κάτι. Πού θα πας διακοπές?
4: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Α, δεν έχετε κανονίσει?
4: Όχι.
1: Έχεις και χωριό που πηγαίνεις, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι?
4: Ναι.
1: Πού?
4: Στη Λαγονίση.
1: Α, είσαι από το Λαγονίση. Έχεις σκεφτεί ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
4: Ναι.
1: Ποιο?
4: Το τραγούδι της Βουλγαρίας.
3: Της Βουλγαρίας, από το
2: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
4: Ναι.
1: Της Ντάρα. Ναι. Σ' άρεσε αυτό το τραγούδι?
5: Μπαγκαράγκα.
1: Το χόρεψες με την ψυχή σου, ρε παιδί μου?
4: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, αλλά σου άρεσε η Ντάρα?
4: Το τραγούδι μου άρεσε.
1: Το τραγούδι. Να σου πω, Ακύλα σου άρεσε?
4: Εντάξει, έτσι και έτσι.
1: Δεν σ' άρεσε πολύ.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Μόνο αυτό σου άρεσε τον Μπαγκαράγκα από όλη τη Eurovision?
4: Ναι.
1: Μπράβο, είδες, να ρε παιδάκι μου. Ορίστε, τα παιδιά έχουν άποψη.
3: Άρα και... το ξέρεις ότι θα βγει αυτό το τραγούδι, έτσι. Είχες προαίσθημα, λες αυτό θα κερδίσει. Τον Μπαγκαράγκα.
1: Το ένιωθε.
2: Το έπαιξες.
1: Καλέ. Λοιπόν. Τώρα θα μιλήσει ο Γιώργος και η Ανδρέα.
2: Αφήστε τα αυτά.
1: Συγκεντρώσου.
3: Ανδρέα!
1: Γιατί θα σου κάνει μια πολύ σημαντική ερώτηση.
3: Ανδρέα, βλέπω εκεί πάνω στο βουνό. Κατεβαίνει από τα καλύβια. Έχει στο χέρι μισό κιλό παϊδάκια. Έχει λίγο κοκορέτσι. Είναι ο Μπαγκαράγκας. Η Μπαγκαράγκο, Μπαγκαρούγκας. Είναι 4-5 μπαγκαραγκαρέοι. Και δίπλα του κρατάει το χεράκι ένα. Να πούμε που έχει ένα γάτσο στο χέρι και του πάει στο πειρατικό. Ποιο είναι, Ανδρέα?
4: Ο καπετάνιος!
1: Ναι!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
3: Δεν σας ακούω!

0: Τι θα γίνει?
1: Σφαίρα 989.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
8: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
7: Τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία,
4: αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Ιούνιος, Ιούλιος,
14: Αύγουστος.
13: Μελωδία στα αυτιά.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ και θέλω να σας πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green.
1: Τι είναι αυτό το, τι έχεις πάθει? Τι είναι αυτό ρε μου?
0: Δεν μπορεί αυτό το παιδί.
1: Ποιο χτυπάει, τι είναι αυτό?
2: Τίποτα, παιδιά, στο TikTok μου το έβγαλε ένα βίντεο.
0: Και χαίρεται μόνο του, δεν υπάρχει.
2: Ωραίο τραγούδι, είναι, βάλτε το ρε Νίκο.
1: Τι βλέπει TikTok, τι σε μπέμπει,
2: είσαι. Google, ρε, χτυπάει η καρδιά μου, τρελέ, ρωτά μου.
1: Ωραία, το βάλουμε αυτό.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργό των Green Mocktails. Mocktails, παιδιά, έχει το δικό τη μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο σλόγγαν, Game Over στο Hangover, αφού μπορείς να πιεις mocktails, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 mocktail γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, παλώμα, έτσι, έτοιμο. Bitter Orange Sprints, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γιώργο, ξέρεις ποια είναι αυτό το τραγούδι? Ιωάννα Κουταλίδου είναι.
1: Ιωάννα Κουταλίδου είναι.
3: Φεύγουμε καρδιά.
1: Βανδί μου ακούστηκε και εμένα. Κουταλίδου έχει φωνάρα, φίλε.
2: Χτυπάει η καρδιά μου η Ιωάννα Κουταλίδου, λέει.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, Ιωάννα.
2: Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος, βέβαια, δεν ξέρω. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Δεν έχει Ιωάννα Κουταλίδου, ρε Νίκο, κι εσύ. Ένα σχολείο του ψεύδεται τον εαυτό του, δεν έχει μια Κουταλίδου.
0: Δεν έχει.
1: Κι άλλο το άλλο ζητάρι εκεί με τα κουταλοπύρωνα. Νάτι, τι βρήκε.
2: Αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Η Ιωάννα είναι οντό.
1: Μ' αρέσει.
2: Εσύ την ξέρεις την Ιωάννα Κουταλίδου?
1: Πώς δεν την ξέρω, ρε φίλε.
0: Προσωπικά.
1: Προσωπικά κάπου να την έχω γνωρίσει, ναι. Είναι καλή φωνή η Ιωάννα.
0: Πολύ.
1: Πολύ δυνατή.
0: Τι κάνει εκείνη, μα. Βλέπω και το Γρηγόρη.
1: Σηκώθηκε το παλικάρι μας!

0: το μάθες κατευθείαν.
1: Είπα η καρδιά μου, τρελε ρωτά μου.
2: Ξεδάρα.
3: Νομίζω ο Βαλάντης ξέρει την Ιωάννα Κουταλίδου.
0: Σίγουρα, γιατί είναι του Jet Set ο Βαλάντης.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Μερά αυτού και ακαβατού, άστο εδώ μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα από...
2: Καλημέρα Βαλάντη!
7: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Τι κάνεις Βαλαντάκο?
7: Εξελιχτισμένος είμαι.
2: Πού ήσουν αγόρι μου?
7: Έχω γυρίσει, κάτσε.
3: Τι είναι αυτό?
7: Είμαι στο κλαμπ.
3: Πού είσαι?
7: Στο κλαμπ γύρισα τώρα, γύρισα Ελλάδα και ξεκίνησα σεζόν Μύκονο.
2: Κλαμπινγκ,
3: α, είσαι Μύκονο.
7: Πήγα για το Αγίου Πνεύματος και θα μείνω από ό,τι φαίνεται, θα με κρατήσουν.
2: Είχε κόσμο.
7: Καλά ήτανε.
2: Είχε πάρτις.
7: Είχε πάρτις πολλά, εγώ δουλεύω δύο μαγαζιά. Δουλεύω και σπηλιά.
3: Ναι.
7: Έτσι, είμαι με βάλε από Παργυρόπουλος εκεί πέρα. Υποδοχή και τα λοιπά, φοράω κάτι αεράτα, κάτι αλάστο. Yeah. Σαν τον Θανάση Βασιλόπουλο είμαι.
3: Τι λες τώρα?
7: Ναι, και τον Αρσένα Νασί μαζί, yeah. Έχω πάρει κάτι κοιτά. Yeah. Έτσι, υποδέχομαι εκεί τον κόσμο, αλλά το βράδυ δουλεύω σπεκτάκιουλαρ. Yeah. Χορεύω, είμαι γυμνός.
2: Κανονικά έπρεπε να πω στο Σκορπιό.
7: Έρα,
2: έρα. Γιατί φοράνε έτσι πολύ συχνά και μαύρα ρούχα. Πού σου πάει εσένα, άρα.
7: Πολύ καλά, έχω δει πολύ κόσμο εκεί πέρα. Τα πάντα, είχε πολύ κόσμο η Μύκονος, πολλού celebrity, στην άζη που είδα τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, είδα την Αναστασία, έτσι που είναι και ξαδέρφη μου, είδα τη Φέη τη Θεοχάρη, το Χάρη του Σιανίδη.
3: Α, ναι.
7: Την Σιντερέλα Μοτσαρέλα.
3: Ήτανε και η Σιντερέλα.
7: Ήτανε, ναι. Σιντερέλα Μοτσαρέλα. Πώς είναι αυτή. Έτσι η Μελίνα Νικολαίδη, χαμός γινότανε, έτσι. Όποιος θέλει, έρχεται, βλέπει Βαλάντη, μη γυμνώ, χορεύει, εγώ βγαίνω, εκεί κάνουμε ένα ωραίο show. Έχει πολλά παιδιά από Γαλλία.
2: Κανονικά έπρεπε να πας στο Λίο για σοου.
7: Εκεί είμαι.
3: Έχεις ξυρίσει το στήθος σου.
7: Στο σπεκτάκιουλαρ, ναι. Όχι, δεν έχω ξυρίσει. Εγώ βγαίνω σε μια ειδική τέτοια ενότητα. Στην αρχή βγαίνουν κάτι παιδιά από Γαλλία, Σουηδία, Ισπανία, δεν ξέρω τι είναι αυτή, είναι πολύ αποτριχωμένη.
3: Ναι, ναι.
7: Εγώ τους κάνω αποτρίχωση με καμινέτο.
2: Ισπανία είναι.
7: Τους καίω με το καμινέτο, πώς κάνω την κοτόσπα πριν το κοτόπουλο, το καίνει για να φύγουν τα φτιάρα και τα πούπουλα. Τους κάνω, εγώ τους ξεμπομπολιάζω.
3: Κατάλαβα.
7: Και μετά εγώ βγαίνω σε ένα άλλο που είναι πιο άγριο, που βγαίνουν δύο κοπέλες και τις κυνηγά ένας Νεάντερνταλ.
3: Εσύ ο Νεάντερνταλ.
7: Είναι τι θα είναι, κοπέρα.
2: Ναι,
7: σωστά. Μου θα συνεχίσω, όποιος θέλει να δει Βαλάντη Μύκυμνο, έρχεται να πούμε στο Λίο και περιμένει 6 ώρα το πρωτοκίνο.
3: Μάλιστα. Τι κίνηση θα μας την πεις, Λίο?
7: Από το ρυθμό σου, χαμός γίνεται. Έχει πολλή κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβρηση εκεί πέρα στην Εθνική Οδό, σε αυτό το ύψος. Έχει λίγο κίνηση εκεί πριν φτάσει Μαρούση στο ring. Έχει a lot of motion.
2: Έχει motion.
7: Από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω εκεί στο Λιρόι, στο Κηφισό. Για να στρίψει δεξιά,

0: κίνηση περιφερειακή Αμυτού εκεί στην Ηλιούπολη. Έχει λίγο εκεί που είναι το παλιό το μόλι εκεί κάτω στην Κρυπάδα. Πώ το λένε, Σιντερέλα και αυτό Μοτζαρέλα. Όπω να του. Αυτό ο ξαδερφό μου είναι. Αυτό είναι ο Τάξο Μητσόπουλο. Πήγε στούντιο προχθέ με τέσσερα μπαλόνια ήλιο.
1: Καταπληκτικό.
0: One off το είπε. Το είπε κατευθείαν, ρούφησε τέσσερα μπαλόνια και το είπε. Έτσι και κίνηση λιγάκι, κινησούρα το νου σα εκεί όσοι περνάτε από ελληνικό κινητά μέχρι τη στροφούλα και τη αμφιθέα είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα. Αυτά πάνω κάτω. Οκ. Τα είπαμε. Βαλάντι over.
2: Άντε φυλάκια, Βαλαντάκο μου, να περνά τέλεια.
3: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε, πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, θα σας μιλήσω για καλοκαιράκι, παιδιά. Εγώ, γιατί το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Έχω πάει, παιδιά, είναι συγκλονιστικό το ξενοδοχείο, να ξέρετε. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Θέλεις veggie και vegan επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέντ σε κλασικό σε φέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε πολλές γεύσεις. Και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιδοσαλάτα, vegan μουσακάς, nuggets λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις επιλογές σου.
2: Ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας. Τώρα μουσκασε, κλασιά. Σήμερα δεν έχουμε σφαιρακούριε. Άρα Γιώργο, σου κάτσε καλή.
1: Μου κάτσε καλή σήμερα.
4: Σου κάτσε. Συναδέλφη, σε Γιώργο.
0: Να μη σου πω ότι εγώ θα φύγω το τελευταίο μισάωρο.
1: Φύγεσαι, δεν χρειάζεσαι.
4: Γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Θα πάμε με Νίκο Μακρόπουλο σήμερα. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά σου. Σε εσένα που γυρίζεις, πες το.
1: Και εκείνης και, εσύ στο Μακρόπουλο στο πετσί σου.
4: Έτσι. Θα σας πω ότι είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, S και D, Νάνση Αντωνίου. Περιμένω και τον Καλούδη να μπει. Μου κάνει κάτι κόγξες. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.

0: Εκκλησία. Καλημέρα στον Χρήστο Κωστή, τον υπέροχο συνεργάτη μου που αυτή τη στιγμή υποθέτω πάει προς το μοντάζ. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι σαφείς διακανονισμοί θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον σκοπό σας. Μην πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα που δεν τον αντιπροσωπεύουν. Αξιοποιήστε καταστάσεις που θα φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Προβείτε στις απαραίτητες συζητήσεις για τα νέα σας σχέδια. Συζητήστε τα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα. Μικρό μυστικό.
1: Για να έχουμε και κάτι. Γεια σου Ρόζα.
0: Περνάω στο ζώδιό σου Γιώργο, Ταύρος. Διορθώστε, λέει, ότι δεν σας εκφράζει και δεν σας ικανοποιεί στον επαγγελματικό τομέα. Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που δείχνετε στη δουλειά σας θα εκτιμηθούν από τους ανωτέρους σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Επεξεργαστείτε τα δεδομένα που έχετε πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σκέψου πρώτα.
2: Πόσο μέσα έχεις πει.
1: Γεια σου Μαριάννα.
0: Ανταλεούσε εσπρέσο, παιδιά.
1: Ελπίζω να μας αφορά τίποτα, Γιώργο μου.
2: Όλα μέσα είναι.
1: Τα σπασμένα κομμάτια σου. Γεια σου Ρένα. Να τα ενώνεις. Γεια σου Βαγγέλη.

0: Συνεπιασμένη η Λαμία. Παιδιά, εδώ πέρα χθες νομίζω έσκαγα τόσο πολύ, κάνει τόσο πολύ ζέστη, ε. Καλοκαίρι φουλ.
1: Στο Μαϊάμι τι είχε παμπάνει.
0: Στο Μαϊάμι τι καιρό έχει τώρα.
1: Άστο.
0: Υγρασία φουλ.
1: Υγρασία, βράζει το πως.
0: Και γράψτε μου που μας ακούτε τι καιρό κάνει εκεί.
2: Γεια σου Ρεβέκα, γεια σου Βασούλα.
0: Και περνάω στα διδυμάκια θα περάσω. Κάντε τις συνεργασίες σας πιο ουσιαστικές για να είναι περισσότερο αποδοτικές. Τολμήστε να εκπληρώσετε τα όνειρα που δεν φανταζόσασταν ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ορίστε, να είναι μια πολύ καλή περίοδος. Για να δράσετε δυναμικά στον επαγγελματικό σας χώρο, περιμένετε τις κατάλληλες συνθήκες. Μάλλον αυτές δεν έχουν έρθει ακόμα. Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα διδυμάκια που σήμερα έχουν γενέθλια.
2: Γεια σου Ντέπι, γεια σου Ευανγέλ.
0: Τέτοιο έρωτα που καίει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας για τον Γρηγόρη. Όλα καλά είναι παιδιά και...
2: Και καλώς ήρθες Γιώργο λένε.
1: Ευχαριστώ.
0: Χωρίς καμία υπερβολή. Ζήτησέ μου του κόσμου τα αστέρια. Θα πιαστώ με τη νύχτα
2: στα χέρια. Για να σου τα φέρω. Γεια σου εκεί πέρα στην Τζαπού Καλαμάτας.
1: Τζαπού Καλαμάτας, στα φιλιά μας. Μπουκί της Ιαπωνίας.
0: Αρχίζουμε τις περιοχές.
2: Τα φιλιά μας.
0: Για να δω τίποτα πρωτότυπο.
1: Τα φιλιά μας Τζαπού.
0: Γεια σου χαρά. Η Αντιγόνη λέει θα πιστέψω το ρεπορτάζ. Δίκιο έχεις Αντιγόνη. Τι να πω. Περνάω στα καρκινάκια. Με τη στάση σας επιφέρετε νέες ισορροπίες στη σχέση που σας ενδιαφέρει. Αποφύγετε να κλειστείτε στον κόσμο που έχετε πλάσει με το μυαλό σας και σταματήστε με κάθε τρόπο τις αναδρομές στο παρελθόν, μια που οι αναμνήσεις σε αυτόν τον τομέα σας θλίβουν και δεν θέλουμε να νιώθετε θλίψη.
3: Τι θα γίνει με σένα μου λες.
0: Γεια σου Χουάν Κάρλος.
3: Τι θα
0: γίνει με σένα.
3: Ξημερώτες είναι οι βραδιές.
0: Να στείλω μια καλημέρα και στο 5fashion.gr με τις ρουχάρες τους.
2: Καλημέρα και στον Άνω.
3: Που τρελή σου πω αδυναμία.
1: Πού να είναι.
3: Έχω ζήσει αγάπη.
0: Με τον κωδικό Nancy20 στο 5fashion.gr 20% έκπτωση κορίτσια.

0: Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα,
1: Θα πω μια καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στο Μετροπόλιτο, στον Πειραιά.
0: Και το κάνω το πατή. Έχω κάνει πατή και τον άντρα του Τζεβαντόπουλο που είχε κάνει το παπάρι. Παπάρι, παπάρι, παπάρι.
1: Ματάρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στο Σφαίρα 989. Ακούστε.
20: Καλημέρα και στο διακοπτό.
21: Και περνάω στους εγώ καιρούς καλούδι.
20: Παρακαλώ.
21: Βρείτε ικανοποίηση και χαρά στις συναναστροφές με τους φίλους σας.
20: Αμέ.
21: Το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει κάποιες στιγμές να βγείτε από το διέξοδο που νιώθετε και ότι βρίσκεστε και θα σας ανακουφίσει με έξυπνες και πρακτικές λύσεις για τα προβλήματά σας. Θα λυθούν τα θέματά σου.
20: Τα βρήκατε, έχω βρει λύσεις.
21: Όλα καλά. Πάλι καλά. Μας βοήθησαν και κάποιοι άλλοι εξωτερικοί
22: παράγοντες. Έχω
20: πολλά.
21: Έχουμε πολλά να πούμε.
22: Διαφόρησα για το καλό μου.
21: Περνάω στους υδροχώους.
22: Για το καλό.
21: Οι ευκαιρίες θα σας παίζουν κρυφτούλη και οι περισσότερες από αυτές θα έχουν διφορούμενο χαρακτήρα. Για να μην προκύψουν παγίδες και για να αποφευθούν τα δυσάρεστα, φροντίστε να έχετε την καλύτερη πληροφόρηση από όλες τις κατευθύνσεις, όχι από μια μεριά.

0: και στη σκάλα Λακωνίας.
1: Και στο Beyond Holidays. Και κλείνω, και κλείνω με τα ψαράκια. Θα μπορέσετε να προωθήσετε πιο εύκολα τα σχέδιά σας αρκεί να κάνετε τις σωστές επιλογές και κινήσεις. Κρατηθείτε μακριά από οποιοδήποτε ρίσκο, προτιμήστε να κάνετε κάτι που θα σας ανανεώσει και θα σας απαλλάξει από περιττές υποχρεώσεις και ευθύνες. Φανούλη μου, καλημέρα στο Βόλο.

0: Νατάσα.
1: Καλημέρα και στον Ήμου Κορινθίας. Πού είναι αυτό, μωρέ?
0: Βόρεια. Νότια. Αντί για αίμα έρωτα θα στάσω. Πάμε γρήγορα σε ένα break και ερχόμαστε πάρα πολύ πολύ πολύ σύντομα.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
11: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
18: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
19: Plus. Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
24: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
27: Το Σφαίρα Password είναι 1, 9, 8, 3.

0: Αλλεργία είναι, αλλεργία είναι σίγουρα. Αλλεργία είναι σίγουρα.
1: Αρχίσαμε τα προβλήματα.
0: Όλοι εδώ πέρα οι αρρωστιάρες λένε είναι αλλεργία. Εγώ τα αντίστοιχα 7 φορές, αλλεργικό θα είναι σίγουρα.
2: Αλλεργία έχω, ρε.
1: Τον είδες, έχει αλλεργία.
2: Λοιπόν, πάμε για διλήμμα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
0: Σεξουαλικό.
2: Να ναι, και άμα θέλετε.
0: Μα δεν είναι η δικότητά μας. Διλήμματα ζωής,
2: με τη φωνή της λογικής. Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι. Αλκμίνη τη λένε, παιδιά.
1: Αλκμίνη.
0: Ναι. Τι ωραία.
2: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι. Αλκμίνη τη λένε, παιδιά.
0: Αλκμίνη. Τι ωραία.
2: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα.

0: πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω λέει αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα ακμήνε, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο να βρει άντρα, ναι, και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα. Λάθος. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
2: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
1: Είναι, ναι, τόσα application υπάρχουν.
2: Α, οκ. Ναι. Έχει τη λύση ο Λιανός.
0: Ναι, την έχει.
1: Πρέπει να κάνει update, δεν ξέρω.
0: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα Μάιο.
1: Πληθείτε, πληθείτε, βγαίνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Σωστά. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
2: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να τον βρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα είναι αργά, έχουν κλείσει αυτά.
2: Αυτά τα καπαρώνεις από Χριστούγεννα.
0: Από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
3: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
1: Τα προσχήματα, ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
1: Αμάρα Αλκμίνη και εσύ. Ναι. Ρε Αλκμίνη. Ναι.
0: Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
1: Λάθος. Λάθος.
0: Δεν, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος. Γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
1: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
2: Παναγία μου, ήρθα απότομα.
1: Τι βίβες είναι αυτούς μας, λες? Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο!
0: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ!
1: Άμα πια, καλά το πήγαινε τόση ώρα!
0: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στο μαντικό έρευνα.
1: Ναι,
2: εντάξει, ρε Παναγί!
0: Λέει, παιδιά! Λέει, παιδιά!
1: Άμα πια! Πρώην εκπομπή κάνουμε!
0: Ορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα!
1: Άμα ρε Παναγί! Ε, στο διάλογο πια!
0: Δεν έχω, λέει, ξανά μάτα βιώσει.
1: Μετά που γύρισα!
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου, λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο, λέει, να έβαζε.
1: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μύριζε. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
2: έλα, δεν μπορεί να τη να μην τη ήρθε πριν μπόχα.
0: Α, δεν τη είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, ρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Αλήθεια, εκείνη την
2: μπορεί
0: ώρα,
2: να
0: λέει,
2: ήταν απροετοίμαστο.
0: Σκέφτηκα.
1: Μήπως χόρευε.
0: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα.
1: Και εμένα, με έπεισε αλλεργία.
3: Δοκίμασε.
0: Του το είπα.
3: Δοκίμασε.
0: Όχι, το είπε, γύρισε και του
1: είπε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτά.
0: Βρωμά, δεν αντέχει.
1: Βρωμάς του είπε.
0: Ναι. Λέει, παιδιά, ο άνθρωπος, λέει, τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσαι να μου μιλάς και να μου φέρεις.
1: Ο Βρωμήλος εκνευρίστηκε κιόλα.
0: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε, λέει, παιδιά, για κούκλος, έτσι. Γυμναστηριακός, όμορφος, ψηλός, αδύνατος, στυλάτος. Πολύ.
2: Τι κάνεις το στυλάτο, αγάπη μου, αμαζέχνη.
1: Ροκφόρ.
0: Και, παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει, επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
2: Είπες να το διαβάσεις σήμερα, γιατί είναι καλύφθηκε, ναι, το ροκφόρ. Δηλαδή.
0: Εκείνος, λέει, και εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
1: Τι είπε?
0: Ότι δεν τρέπεσε να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει, μύρισε μπόχα.
1: Δεν φτάνω.
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα, από όταν έστειλε το mail. Και της λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
2: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτός.
0: Δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
1: Μήπως ήταν μπουκωμένος, μήπως ήταν αλλεργικός, σαν και
0: εμένα. Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγούμε.
1: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι, Κάρκερ.
2: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
1: Όπω τελείωσε τώρα αυτό.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ,
1: Αλκμίνη.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ.
1: Την πάτησες. Τώρα δεν φεύγει αυτό.
0: Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
1: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως, λέει, να του δώσω μια
2: δεύτερη. Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
1: Ποιος δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
2: Ναι, αλλά το στηρίζει.
0: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν ιδρωμένος. Μήπως.
2: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
1: Μήπως ήταν, είχε δισκομπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη άμα ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την πόχα.
2: Άκου, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να. Ένα μπορεί να κάνει να ντουζάκι.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
1: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο.

0: Μεταμούτρα.
1: Α, αυτό σας πήρε η ντροπή. Σας πήρε η ντροπή, μην κάνετε ντου σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
2: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί
1: του. Εγώ δεν θα την έδινα.
2: Δεν θα την έδινε, Νάνση.
0: Είναι τραύμα αυτό.
1: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
3: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
1: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
3: Αν έπαιρνε και να.
0: Δώσε και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Είπαμε
1: ότι μείνει. Δεν δίνω.
0: Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
1: Δεν κάνω ό,τι θέλει. Εγώ δεν μπορώ.
0: Κατευθείαν παπαπού.
2: Άρα λοιπόν εσύ τη λε μακριά.
1: Με φαγουρίζει μύτη μου. Μου έχετε δημιουργήσει
3: και νευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
2: Εγώ παιδιά θα τη έλεγα. Επειδή...
0: Έχω πάρει και ένα πεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
2: Παιδιά τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
0: Από ό,τι βλέπω.
1: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
2: Γιώργο δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Το χλεβάζετε.
0: Πώ το λένε αυτό, Παλμά, πώ το λένε.
2: Σταμάτα να γελά. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
0: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
2: Μπράβο.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Τι να σου πω, επανεγηγούστε είναι αυτά. Εγώ δεν την έδωσα.
2: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
1: Αυτό... Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τώρα τι να σενιάρει.
0: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
2: Έλα ρε Γιώργο.
0: Για το
1: να πάρουμε γραμμούλες.
2: Να πάρουμε γραμμούλες.
1: 2-11-7-9-31. Για κάτσε να το βάλω στο πιο χαμηλό, γιατί μου τη βαράει τους.
4: Ναι,
1: ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Πείτε μας.
0: Έχετε άποψη για τον τυροβρομή.
1: Όνομα, να... όνομα.
0: Τι να κάνουμε εδώ.
2: Δεν σας ακούμε.
1: Το όνομά σας.
4: Με λένε Ζώη.
0: Ζώη.
2: Ζώη. Έλα, Ζώη, πες μας.
0: Ζώη.
4: Ορίστε.
2: Τι ορίστε, εσύ μας πήρες.
1: Έχετε κάποια άποψη για το.
0: Άντε, γεια!
1: Άντε, γεια, Ζώη!
0: Όχι! Κάτσε!
2: Ρε, Ζώη,
1: έχουμε δίλημα ζωή.
2: Να μιλήσω λίγο με τον Ζώη.
0: Πλακίτσα κάνω.
2: Ζώη, πλακίτσα κάνω. Έχεις δίκιο, πλάκα κάνουμε. Άκουσε με, Ζώη μου. Έχουμε τώρα μία στήλη και ανοίξαμε την τηλεφωνική γραμμή που έχουμε ένα δίλημα ζωή. Περιγράφουμε μία ιστορία.
1: Τι κάνεις τώρα.
2: Σταμάτα. Και παίρνει ο κόσμος για να μοιραστεί μαζί του τη γνώμη του.
4: Είχα παίξει πέρυσι με την κούκλα εκεί.
2: Ναι, με την Άνση, κούκλα είναι
4: Άνση. Ανοίγεστε.
2: Ναι. Ζώη μου,
1: ποιο θα σε κλείσει εσένα.
4: Και είχα κερδίσει ένα φουστάνι για τη γυναίκα μου και δεν πήγα να το πάρω.
2: Ένα φουστάνι δεν πήγα.
0: Δεν σου έκανε.
4: Όχι βρε.
0: Ναι, ποιο θα για τη γυναίκα.
1: Ζώη είναι μεγάλο άνθρωπο. Θα είναι
4: στο παλί φιγούρα. Δεν είναι να χάμε να
1: λέμε. Δεν είναι να χάμε να πούμε.
0: Τα αρφαλά πορεύονται και οι γύρε κορομιούνται.
4: Ωραία.
2: Ζώη μου γλυκέ, σε λίγο θα παίξουμε. Οπότε μείνε συντονισμένο.
3: Δεν μα ακού, δεν μα ακού, Ζώη μου.
4: Σα ακούω.
2: Δεν είδε ότι κάναμε δίκιο.
1: Τώρα εννοεί, μα ακούει τώρα. Αυτή τη στιγμή.
2: Έλα.
4: Ετοιμάσου, έρχομαι σε λίγο.
0: Όπα. Ζώη
1: μου.
0: Έλα του ζάκι.
4: Τα μελέ, παιδιά.
0: Ωπα!
2: Άντε φιλάκια, Ζώη!
1: Είμαι τα μελέ!
0: Και έρχεται από εδώ!
2: Επόμενη γραμμή για το δίλημα!
0: Έρχεται από εδώ με ρακέτα, δεν ξέρω!
1: Τα λέγανε από εδώ, Ζώη!
0: Τα μελέ, έτσι!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα,
5: παιδιά!
1: Λαμή, λαμή!
0: Λαμίνα, Ζουζού!
2: Μας ακούτε?
5: Σας ακούω, εσείς ακούτε?
1: Όχι, δεν ακούμε καλά.
2: Μας
1: τι
2: ακούτε?
1: Γίνεται σήμερα?
0: Κάτσε, κάτσε λίγο.
6: Σφαίρα 989.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα Πικ εν Φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα Πικ εν Φι.
6: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα Πικ εν Φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα Πικ εν Φι.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα Πικ εν Φι.
6: Καταστήματα Πικ εν Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πικ εν Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα Πικ εν Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα ένα.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
17: Δυνατά.
4: Στοιχείς.
18: Η μέλισσά μας.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
22: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
23: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αφεντικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτό το τραγούδι που με την φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, που ο Δημήτρης Σταρόβας συνεργάστηκε μαζί του, ήταν φίλοι, αγαπημένοι. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θέλω να σας μιλήσω για το Starovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition, Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Band και φίλοι, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στο Θέατρο Βράχων, παιδιά, προλαβαίνετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Δημιούργησε λοιπόν του Σταρόβας Band ο Δημήτρης μας και παρουσιάζει το project Starovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, ένα δυναμικό rock party με ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Τη δική του γενιά αλλά και τις επόμενες, αφού αυτά τα τραγούδια είναι διαχρονικά και τα ακούμε. Η κιθάρα του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους συνοδοιπόρους και τους καλεσμένους του, το χιούμορ και η συγκίνηση συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία, είναι ροκ εμπειρία, είναι μια παρέα που θα δείτε πάνω στη σκηνή, με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό. Αυτό θα βιώσετε όσοι πάτε αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Είπαν τραγούδια όμορφα, λέει, από αυτά που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε κι εμείς και ήταν τόσο ωραία όλη μια παρέα. Λοιπόν, να σας πω την σκηνοθετική επιμέλεια θα την έχει και την παρουσίαση ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Η Σταρόβας Band είναι στα τύμπανο ο Στέφανος Δημητρίου, στον μπάσο ο Γιάννης Γρηγορίου, στα πλήκτρα ο Νίκος Σάλτας, στις κιθάρες θα είναι ο Δημήτρης Καρασούλος και ο Δημήτρης Σταρόβας, την επιμέλεια έχω ο Μιχάλης Αλεξάκης, την επιμέλεια παραγωγής ο Τάκης Μουζάκης. Θα είναι εκεί ο Γιώργος Γουάστορ, ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, ο Μάνος Παπαδάκης, η Μιρέλα Πάχου, η Ντρα Κέιν, ο Φίλιππος Πιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Αβιδάκης και φυσικά καλά, ο Γιώργος Μαργαρίτης, τους οποίους δεν θα τους ακούσετε μόνο. Αυτό είναι το ωραίο, Γιώργο, να τραγουδούν τραγούδια δικά τους, αλλά τραγούδια που έχουν επιλέξει μαζί με τον Δημήτρη, ροκ, διαφορετικά.
1: Άντε, γεια.
0: Και θα είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Αξίζει
1: έπος
0: τον κόπο.
1: Είναι αυτό, έπος.
0: Εγώ παρακαλώ τον Δημήτρη να το κάνει θεσμό πια αυτό, γιατί εντάξει, ξέρετε ότι για μένα είναι από τους καλύτερους κιθαρίστες νομίζω στην Ελλάδα και αυτοδίδακτος. Τι να πούμε, θα πούνε μέχρι και τραγούδια, ας πούμε, με το Στόκα μου, και θα πούνε μέχρι και τον Αύγουστο. Που στον Αύγουστο ο Δημήτρης του Παπάζογλου παίζει εκείνος κιθάρα και σε πόσα άλλα. Θα τα μάθετε όταν θα πάτε εκεί. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Όπως και σε αυτό το τραγούδι. Και στο Πεθαίνω για σένα.

0: Αυτή η κιθάρα λοιπόν η μαγική είναι του Δημήτρη Σταρόβα. Αυτή η μουσική επένδυση που έχει, τι να πω, έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Δημήτρη Σταρόβα, Σταροβέισον, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition. Όλοι θα είναι εκεί, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ο Δημήτρης είναι ταπεινός και δεν τα πολύ διαφημίζει αυτά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όσοι πάτε.
1: Ωραία βραδιά θα είναι. Πάρα
0: είναι
1: πολύ ωραία βραδιά.
0: Μια καταπληκτική πρόταση να πάρετε τη φίλη σας, το φίλο σας, τον άνθρωπό σας και να περάσετε φοβερές στιγμές εκεί στο Θέατρο Βράχων αύριο Παρασκευή.

0: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε να κερδίσετε κι εσείς μετρητά. Beat the bomb, παίζουμε.
1: Σήμα.
2: Εκεί.
3: Εκείνο είναι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: Έχουμε γραμμή. Είναι πάλι μπουκωμένη.
0: 2-11-7-7-9-31.
6: Παρακαλώ.
1: Ναι.
6: Ναι.
1: Σας παρακαλώ.
6: Πείτε μου.
7: Καλημέρα.
6: Ναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, το κλεισά. Επόμενο.
6: Επόμενη γραμμή.
1: Χτυπάει εμένα, μου φαίνεται. Ναι.
6: Και εδώ χτυπάει.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Καλώς την, πώς σε λένε?
8: Μαρία.
6: Μαρία, τα έχουμε ξαναπεί.
8: Είσαι, ναι.
6: Πελατάκι είσαι.
8: Ναι, η Μαρία από Κρήτη.
6: Μαρία, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
6: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, είχα μέρες να σε ακούσω και ανησυχούσα αν είσαι καλά.
8: Καλά είμαι, καλά. Άφησα λίγο να με επιθυμήσετε.
1: Ναι.
6: Εντάξει, καλά έκανες. Πάμε όμως τώρα γιατί θα παίξεις Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 10 ευρώ. 15. 17. 25 ευρώ. 30. 32. 45. 64. 66. 70. 72.
8: Έλεγα να το πείσω λίγο παραπάνω.
6: Αμάν βρε Μαρία, τώρα να είδες τι έκανες. Θα πρέπει να ξαναπάρεις.
8: Δεν πειράζει.
6: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια Μαρία. Φιλάκια.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω.
1: Ναι.
2: Πλησιάζουν... Ναι, και ναι, προχωράτε, μιλάτε.
0: Πλησιάζουν οι διακοπές, παιδιά, και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ και αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
1: Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
2: Λοιπόν, θα δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα Market Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κάρτα επιβράβευσης, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στέλνετε τώρα μήνυμα για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Φύγαμε για σφαίρα password, έχει πέσει το password, γιατί διεκδικείται το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
3: Πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης.
0: Πότε είναι?
3: 19 νομίζω.
0: Ρε, είναι πάρα πολλοί αυτοί εδώ. Βέβαια δεν έχουν πει όλοι το password, ε.
2: Δεν το σηκώνει.
0: Για πήγαινε στον επόμενο. Άμα δεν απαντήσει.
4: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία.
2: Να δώσεις, να δώσεις.
3: Ό,τι νιώθεις, ό,τι νιώθεις.
0: Θα της τη δώσω.
2: Τι νιώθεις?
0: Φανταστείτε όμως, παιδιά, αυτή να είναι η νικήτρια, επειδή της έδωσα άλλη μια ευκαιρία.
2: Δεν πρέπει να σου πάρει ένα δώρο, κανονικά.
3: Δεν πρέπει να σου δώσω ένα κάθισμα.
0: Το δικό μας το βιντεάκι με τον Παναγή που πήγαμε και είδαμε το αυτοκίνητο και το εγκρίναμε, πότε θα ανέβει?
3: Λέω κάτι να ανεβάσω σήμερα.
0: Ανέβασε κάτι. Θα βρακιάσω. Έλα, Βασιλική!
5: Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Ρε, Βασιλική!
0: Βασιλική!
5: Δεν το πιστεύω, έλα, έλα, δεν το πιστεύω.
0: Από ποιοι είμαστε?
5: Από το Σφαίρα είσαστε, η Νάνση. Περαστικά στο Γρηγόρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: 1983.
2: Ναι, ρε παιδί μου!
5: Αν και γεννημένη το 1980, το θυμόμουν.
0: Για πες μου πάλι τον κωδικό.
5: 1983, δεν μου πει.
2: Σωστό, σωστό.
5: Παρακαλώ.
0: Βασιλική, κοίτα να δεις τώρα. Σε πήρα μία φορά, δεν απάντησες. Σε παίρνω δεύτερη, γιατί ήθελα να σου δώσω μία ακόμη ευκαιρία. Έτσι, γιατί.
5: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, παιδιά. Κάθε μέρα στέλνω. Τρέμω ολόκληρη. Κάθε μέρα στέλνω, και όχι γι' αυτό. Έλεγα ότι έτσι, μία φορά. Μία φορά, ας μπω κι εγώ στην κλήρωση.
0: Μπήκε στην κλήρωση, γλυκούλα μου. Ήξερε το password, άκουγε σφαίρα. Ήξερε το password, μπήκε στην κλήρωση, το σημείωσε. Όλα αυτά τα υπέροχα. Και θέλω να σου πω, σε ποια περιοχή είσαι?
5: Είναι στο Καματερό.
0: Α, είσαι εδώ πέρα, στην
5: Κιτανιά. Αν και Θεσσαλονικιά, εδώ και 4 χρόνια έχω μετακομίσει
0: ερωτική,
5: στο Καματερό.
0: Ερωτική μετανάστρια.
5: Ερωτική μετανάστρια. Τα έχουμε πει και στο Instagram αρκετές φορές και σας χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.
5: Που κάνετε τη μέρα.
0: Αυτοκινητάκι έχεις?
5: Έχω, αλλά θέλει να αυτοκτονήσει το αυτοκίνητό μου. Δεν θέλει να παραμείνει στην κατοχή μου.
0: Θα σου ευχηθώ να κερδίσεις το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση.
5: Αμήν, Παναγία μου.
0: Αξίας 22.500 ευρώ. Πραγματικά
2: 550,
0: είναι...
2: μην κόβεις ένα πενιντάρικο.
0: 500.
5: Με το φέρεις ένα πενιντάρικο τη σήμερα ημέρα να έρθω.
3: Στρογγυλοποίησαμε απλά.
0: Το στρογγυλοποίησατε εσείς.
2: Κόψα ένα πενιντάρικο.
0: Από την Ωμέγα Ελλάς, εγώ πραγματικά εύχομαι να μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσω όπως εύχομαι σε όλους.
5: Ευχαριστώ.
0: Και όλα τα καλά και την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά.
5: Καλό καλό και υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
15: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
21: Green.
20: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
25: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
24: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
25: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
26: Άντε, προχώρα!
27: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
30: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
31: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
32: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
33: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
34: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε και καλούδι.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Ρίξε επίσημα το σήμα για το Σφαίρα Κούριερ.
2: Okay.
0: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα Courier.
0: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
4: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
3: Σφαίρα Courier.
5: Το έχουμε.
6: Όπως ξέρω τώρα τι μου έχει προκαλέσει την αλλεργία.
0: Τι?
6: Οι εφημερίδες που είχα μπροστά μου τόση ώρα.
0: Αλήθεια.
6: Μου μυρίζει πάρα πολύ το χαρτί της εφημερίδας. Έχω θέμα. Έχω θέματα πολλά.
0: Παιδιά.
7: Έχω θέματα πολλά.
0: Η γραμματέας Βου έχει θέματα με. Με την εφημερίδα, θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε το Σφαίρα Courier. Να δω λοιπόν στην αποθήκη μας και να σας πω τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν μπανάκι και ρουχαλάκια για ενός έτους κοριτσάκι. Έχουμε μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ελλειπτικό μηχάνημα που έχει χαλασμένο χρονόμετρο. Έχουμε από τη Σοφία από τον Πειραιά μια χύτρα, γιατί η κοπέλα
6: χύτρα
0: που μας...
6: Ναι.
0: Είναι να την πάρει μια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα μας έδωσε λάθος τηλέφωνο, οπότε θα πρέπει να μας ξαναπάρει τηλέφωνο.
6: Κατάλαβα, δεν μαγειρεύει αυτή.
0: Ο Αντώνης από τη Μεταμόρφωση προσφέρει ένα βιολογικό καθαρισμό σε στρώμα και ζητάει ποδηλατάκι για κορίτσι. Και η Ελένη από την Ηλιούπολη έχει ένα σαλόνι, μονοθέσιο, τριθέσιο, δύο βιτρίνες, τραπέζι, καφέ ανοιχτό, ξύλο, οξιά. Και θέλω να σας πω και τι ζητάμε, έτσι για να έχουμε τα ζητούμενα. Ο Γιάννης από την Καλλιθέα θέλει ένα ποδήλατο για τη γυναίκα του. Η Ειρήνη από την Πάτρα θέλει ρουχαλάκι για 8 χρονών κοριτσάκι. Και η Νατάσα από τη Μεταμόρφωση ζητάει έναν διάδρομο γυμναστικής.
6: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε τώρα όμως τι θα γίνει και ξεκινάμε.
6: Όλοι έχουν ένα διάδρομο. Κάτω από τα ρούχα είναι.
1: Πέστε τα τηλέφωνα.
0: 2-11-7-7-9-31 και 2-11-7-7-9-32.
8: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Ελπίζω να είστε όλοι καλά και περαστικά στο Γρηγόρη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε υπέροχα.
8: Χαίρομαι. Θα ήθελα να ζητήσω το βιολογικό καθαρισμό που είχε δώσει ο κύριος την περασμένη εβδομάδα.
0: Πώς Πάρτον. Λένε?
8: Συγγνώμη.
0: Πάρτον, αλλά πώς Πάρτον. Λένε?
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς λένε?
8: Αναστασία.
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
8: Στη Νέα Ιωνία.
0: Αναστασία, λοιπόν, Νέα Ιωνία. Τέλεια. Οπότε θέλεις τον βιολογικό καθαρισμό.
8: Ναι.
0: Στρώματος, έτσι.
8: Σωστά.
0: Μένει στη γραμμή για να μιλήσω μαζί σου. Ο Γιώργος θα απαντήσει στην επόμενη.
6: Εγώ θα στην επόμενη.
8: Ευχαριστώ πολύ.
6: Έφυγε ο βιολογικός. Επόμενο! Επόμενη γραμμή.
0: Δώσε μου την
9: Καλημέρα.
0: Αναστασία.
9: Καλημέρα.
6: Γιατί είστε ντροπαλοί? Φοβάστε, τι φοβάστε?
9: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, το όνομά σα.
9: Δήμητρα, τι κάνετε?
6: Δήμητρα, γιατί είσαι?
9: Πολύ που σας ακούω.
6: Α, εντάξει, τώρα πήρες λίγο τα πάνω σου. Στην αρχή βγήκες λίγο σαγατή και ανησύχησα.
0: Ποια είναι το κορίτσι?
6: Η Δήμητρα. Από πού μας παίρνεις, Δήμητρα?
9: Από Θεσσαλονίκη.
6: Θεσσαλονίκη, πώς μας ακούς, μέσω ίντερνετ?
9: Εννοείται.
6: Έχετε γρήγορη γραμμή.
9: Έχει αρκετά χρόνια.
6: Εξαιρετικό. Πολύ καλά. Τι θέλετε, θέλετε κάτι, θέλετε να δώσετε, να πάρετε? Παρακαλώ.
1: Ορίστε.
6: Πάλι σε χαστώ.
9: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ.
0: Ενθουσιάστηκε.
6: Όλοι οι Σαλονίκοι όταν μας ακούνε κάτι παθαίνουν. Που να μας δουν και από κοντά.
0: Γιώργο, πώς τη λένε την κοπέλα?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, τι θέλεις να πάρεις, να δώσεις, τι?
9: Ήθελα να ρωτήσω για τη χύτρα. Βασικά άκουσα που την είπατε και θα την ήθελα.
6: Κάποια την έχει καβατζώσει, αλλά δεν έχει εμφανιστεί
0: αυτή. Αν δεν εμφανιστεί αυτή που την καβάτζωσε, θα την καβατζώσει εσύ.
6: Αυτή έχει πρόβλημα τώρα, γιατί λέει θα πάρω τη χύτρα, δεν ξέρω αν μαγειρεύω, τι την κάνω. Κατάλαβες?
0: Μας είχε δώσει λάθος τηλέφωνο, ρε παιδάκι μου.
9: Δεν πειράζει. Άμα τυχόν, αλλιώς δεν υπάρχει κανένα
6: εσείς
9: πρόβλημα.
6: Εσείς είστε, Δήμητρα, είστε ικανοί για χύτρα, δηλαδή το έχετε?
9: Έτσι πιστεύω. Έχω λίγο φαγητό. Το άγχος μου.
0: Ποιο άγχος, καλέ, είναι τέλειες οι χύτρες.
9: Το ξέρω, αλλά να δεν μπορώ να την. Αφού είπαμε ότι θα έκραγε, ξέρω.
6: Όχι.
0: Καλέ, τι είναι αυτά
6: που. Θα την κλείσει καλά από πάνω, μίλα τέτοια, μας αγχώνεις.
9: Όχι.
0: Άμα την κλείσει καλά και περιμένει να φύγει όλο ο αέρα.
6: Περιμένει να σφυρίξει αρχικά.
9: Ναι.
0: Από τη
6: και μετά μετρά χρόνο.
0: Ναι, μετρά.
6: Όταν σφυρίξει, μετά μετρά χρόνο. Ότι θα το αφήσω για μισή ώρα το φαγητό μέσα. Όταν σφυρίξει όμω. Από εκεί μετρά.
0: Άκου να δει συνήθω τι κάνει.
6: Μην τα κάνει παντάρα.
9: Το θέμα είναι να σφυρίξει και να μην την ξεχάσω.
0: Όχι, καλή, τι να την ξεχάσει. Πρώτα απ' όλα, τώρα πλέον και οι κουζίνες έχουν και χρονόμετρο.
6: Αφού σφυράει.
0: Στα 25 λεπτά έχει γίνει το φαγητό.
9: Ναι, ισχύει.
0: Οπότε θα βάλεις εσύ το χρονόμετρό σου. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να σφυρίζει και θέλει συνήθως 20 με 25 λεπτά, αναλόγως και τι φαγητάκι έχεις να βάλεις μέσα, χαμηλώνεις και λίγο τη φωτιά όταν πάρει δυνατή ακριβώς βράση. Το βάζεις, ας πούμε, αν το έχεις επιχειμένα, έχει το 9. Το βάζω στο 7. Ναι. Το βάζω στο 7, βάζω το χρονόμετρο και όταν τελειώσει η διαδικασία η χρονική, τη βάζω στην άκρη και αφήνω. Γυρνάω τη βαλβίδα.
6: Μέλι το φαγητό.
0: Ναι, γυρνάω τη βαλβίδα για να φύγει όλο ο αέρα. Ακούγεται και ένα κλακ και μετά την ανοίγω.
6: Μετά το κλακ, μη μα αγχώνει. Άμα είναι να μην τη δώσουμε. Α δώσουμε μια κανονική κατσαρόλα.
9: Όχι,
0: υπέροχο. Λοιπόν, και τρομερή ευκολία για όλες τις γυναίκες που δεν προλαβαίνουν να έχουν το χρόνο να σιγομαγειρέψουν τα φαγητά τους, που σίγουρα όταν τα σιγομαγειρεύεις είναι πιο νόστιμα, αλλά τι να κάνουμε.
6: Λοιπόν, σε βάζουμε στην καβάτζα από ό,τι κατάλαβα, να δούμε τι θέλει άλλη.
9: Έχω και εγώ να θέλει... δώσω και έναν ανεμιστήρα.
6: Ανεμιστήριο.
9: Είναι καινούριο, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Θα βλέπει ότι βάλαμε κλιματιστικό, είναι άχρηστο.
6: Ανεμιστήρα, όχι, είναι πολύ χρήσιμο.
0: Γράψε δίπλα στην Δήμητρα.
6: Και προσφέρει η Δήμητρα.
0: Προσφέρει και έναν ανεμιστήρα.
6: Οκ, okay. Και προσφέρει.
0: Είσαι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, οπότε θα πρέπει να είναι κάποιο εκεί πέρα κοντά σου για να.
9: Δεν πειράζει, μπορώ να το στείλω κι εγώ άμα το χρειάζεται κάποιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Υπέροχη η Δήμητρα.
6: Για να δώσω μου λίγο το τηλέφωνο, μισό λεπτό, παίρνω εγώ το τηλέφωνο, μην το πει στον αέρα.
9: Ναι.
6: Έλα, Δημήτρη.
0: Και εγώ είμαι έτοιμη να πάρω την επόμενη γραμμή. 2-11-7-7-9-31. Παρακαλώ.
2: Νανσούλα.
0: Εγώ είμαι.
2: Γεια σου, είμαι η Αθανασία από τη Σφίνα.
0: Αθανασία μου! Αλήθεια λες τώρα?
2: Αλήθεια, λέω αλήθεια.
0: Τι γλυκό τι πλάσμα κάνετε? Είσαι εσύ και εσύ και η αδερφή
2: τι
0: σου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε υπέροχα. Η Αθανασία από Δεσφίνα, παιδιά. Είναι δικός μας άνθρωπος.
6: Δεσφίνα.
2: Δεσφίνα, Δεσφίνα.
6: Είχα μια φιλία λοιπόν, που γούσταρε πολύ. Δεν συνέχισε.
2: Εγώ θα ήθελα έναν διάδρομο άμα γίνεται.
0: Θέλεις ένα διάδρομο, ε? Πολύ ζητάτε διάδρομο.
2: Είσαι και καταλαβαίνεις ότι εδώ στην περιοχή μας τρώμε πολύ, οπότε κάπως πρέπει να σωθεί όλα.
0: Έχει το ωραία φαγητά εκεί στα μέρη μας τώρα, Γιώργο, τι να πω. Άρα θέλεις ένα διάδρομο.
6: Δεν έχει σπίτι καθόλου μέσα.
2: Όχι, όχι.
6: Α, από την πόρτα βγαίνει στο μπαλκόνι δηλαδή κατευθείαν.
2: Γκαρσονιέρα, γκαρσονιέρα.
0: Μα είσαι, έχεις τόσο ωραία μέρη εκεί πέρα, ρε παιδί μου, να πεις να βγω έξω να περπατήσω, βαριές έξω.
2: Όσο να είναι, έχει πολύ ανηφόρα. Γι' αυτό.
0: Έχει ανηφόρα η Δεσφίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει όμως.
2: Θέλω μόνο ίσωμα.
0: Αθανασία μου γλυκιά, εάν βρεθεί διάδρομος, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς είναι καπαρωμένοι, μας είχαν δώσει δύο. Σου υπόσχομαι ότι θα τον πάρεις εσύ. Απλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Έχω τον κομματά βέβαια, την καλύτερη μεταφορική, για να έρθει εκεί για μεγάλα αντικείμενα. Γιατί πραγματικά μας εξυπηρετούν τα παιδιά. Λοιπόν, μένεις στη γραμμή για να γράψω εγώ το τηλέφωνο και τα λέμε πολύ σύντομα.
6: Στην επόμενη γραμμή, γεια σου Δεσφίνα. Καλημέρα.
5: Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
6: Είστε στο διάδρομο?
5: Εγώ.
6: Έχει λίγο έκο, γι' αυτό λέω.
5: Μόλις τελείωσα.
6: Α, οκ, οκ, οκ. Το όνομά σας?
5: Χρήστος.
6: Γεια σου Χρήστο, τι ψάχνεις, τι δίνεις, τι παίρνεις?
5: Έχει μείνει καμιά τεντά.
6: Τέντα? Κάτσε να δω από τον μπαλκόνι τώρα. Κάμια απλωμένη. Τέντα θες, αλήθεια?
5: Αλήθεια.
6: Μια τέντα, έτσι, γιατί τι διαστάσεις?
5: Έχει μείνει καμία. Είχαμε
6: πού ξέρω εγώ, είχαμε εμείς. Α, είχαμε φάσματα για τέντα.
7: Ναι, ναι, ήθελα να δώσω.
6: Μάλιστα, κάτσε να ρωτήσω εδώ πέρα την αποθηκάριο, την Άνση, γιατί αυτή είναι στην αποθήκη. Δεν άκουσα κάτι για τέντα.
5: Το διευθυντή, το διευθυντή.
0: Ποιον έχει στη γραμμή, Γιώργο?
6: Έχουμε εδώ το. Τέντα θέλει ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος θέλει τέντα.
6: Τέντα, ναι. Έχουμε ύφασμα για τέντα.
0: Έχουμε ένα κύριο που μας είχε δώσει, τον κύριο Μανώλη από τον Πειραιά, που μας είχε δώσει ύφασμα για τέντα.
6: Ύφασμα για τέντα.
7: Αλλά έχουν περισσέψει.
0: Τώρα δεν ξέρω όμως αν έχουν περισσέψει, για κάτσε να δω.
6: Κάτσε να ανοίξουμε λίγο το τόπι, να δούμε πόσα μέτρα.
0: Να κατέβω λίγο στην αποθήκη.
5: Τώρα θα κατέβει.
0: Τώρα θα κατέβω, μισό λεπτάκι κατεβαίνω
6: πίσω από τους αποχυμωτές, δες, εκεί πρέπει να τα έχω βάλει.
0: Για μισό λεπτάκι. Εσύ θέλεις τέντα δηλαδή?
6: Τέντα θέλει.
5: Για κοίτα ρε συνάντηση.
6: Εμείς έχουμε το ύφασμα, ποιο θα την κρατά την τέντα?
0: Μόνο ύφασμα δίνουμε.
6: Ύφασμα δίνουμε εμείς.
5: Ξέρεις, είμαστε και κοντοχωριανοί, ε.
0: Από πού?
5: Εγώ είμαι από το Σαράντι.
0: Α, το Σαράντι, το Σαράντι.
5: Δεν κατεβαίνετε όμως καθόλου?
0: Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στο Σαράντι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία στο Σαράντι.
5: Έμα.
0: Έχετε και ωραία θάλασσα εκεί. Τα έχετε φτιάξει καθόλου τώρα τα τελευταία χρόνια?
5: Έχουν χαλάσει περισσότερο.
0: Αλήθεια, λες?
5: Ναι, ερημώνυμο ωραίο τόπος. Ξέρεις, κλείνουν μαγαζιά. Λιγοστεύει ο κόσμος.
0: Τι να κατέβω να κάνω, μια κατάθλιψη με έπιασε.
6: Να πάρεις ένα κόπεδο, φτηνό, τώρα θα έχω φτηνίνη.
5: Θα κάνεις διαφήμιση.
6: Ακριβώς.
0: Να κάνω διαφήμιση.
5: Για να ξαναέρθει.
0: Το Σαράντι.
6: Ένα κόπεδο, φτηνό, τώρα θα έχω φτηνίνη.
5: Θα κάνεις διαφήμιση.
6: Ακριβώς.
0: Να κάνω διαφήμιση.
5: Για να ξαναέρθει.
0: Το Σαράντι είναι υπέροχο και έχω και φίλους εκεί πέρα, λοιπόν.

0: Γράψε όνομα και.
1: Ωραία.
2: Το τον Γιώργο.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ όμως παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι ευχαριστούμε πολύ το indailycourier.gr, εγγυημένη 24-ωρη παράδοση εντός πόλης. Η μόνη εταιρεία courier με μέσο χρόνο απάντηση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όλοι οι οδηγοί με φορητό POS για την άμεση και εύκολη εξόφληση. Η πρώτη σε βαθμολογία στο Google εταιρεία courier στην Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 216-400-2600 το τηλέφωνο της dailycourier.gr. Και αν έχετε e-shop, δεν υπάρχει καλύτερος συνεργάτης, σας το λέμε αυτό με εγγύηση. Φυσικά τα πάντα μπορείτε να τα δείτε στο dailycourier.gr.
1: Έχουμε γραμμουλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς την.
3: Η Νάνση, περαστικά και για τον Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ είμαι η Ευαγγελία από Πειραιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη με τις τέντες.
1: Α, να το σημαίνει.
3: Το πήρα το πανί, αλλά εκτός από αυτό, επειδή ήθελα άλλο ένα, μου το έδωσε δώρο.
1: Ω, δυνατός ο Μανώλης.
0: Βλέπεις τι ακροατές έχουμε.
3: Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και εγώ είχα δώσει και κάτι παπούτσια, μάλλον είχα προσφέρει κάποια παπούτσια Vans. Mm-hmm. Δεν τα έχουν πάρει. Απλά αν θέλεις να το ξαναπείς, είναι το 39
0: νούμερο. Ξαναπέστο εσύ, Ευαγγελία μου, για τα Vans, γιατί ξέρεις, μερικές φορές τον περνάει καιρός. Δεν τα αναφέρω, γιατί λέω μπορεί τώρα εσύ να τα έχεις δώσει σε κάποιον άνθρωπο που ξέρεις. Κατάλαβες.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Άρα συνεχίζουμε και έχουμε τα Vans. Τι νούμερο θυμισέ μου.
3: Είναι το 39 σε Μπορντό.
0: 39 σε Μπορντό, Γιώργο.
1: 39 σε Μπορντό, Vans, μια χαρά.
3: Είναι αφόρετα.
0: Είναι κοριτσίστικα.
1: Σούπερ.
3: Ναι, μπορεί και αγόρι να το βάλει.
0: Αν είναι μικροπόδερος κάποιος, του κάνει.
3: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Είναι το χαμηλό, έτσι, δεν είναι αυτά τα ημί
3: που κάνει. Είναι το χαμηλό.
1: Σούπερ είναι. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σημειώνουμε και αυτό, όποιος θέλει, Vans 39.
3: Καλημέρα.
1: Μπορντό. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Ευαγγελία, πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Ναι. Ευαγγελία, πήραμε τηλέφωνο.
4: Είναι το χαμηλό, δεν είναι
0: αυτά. Ποιο είναι, καλά παιδιά.
5: Με καθυστέρηση.
1: Κλείστε λίγο το ραδιοφωνό.
5: Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τηλεφωνώ γιατί θέλω να δώσω. Έχω ένα PlayStation 2 για ένα παιδάκι.
0: Πώς σας λένε?
1: Γιάννη.
0: Από ποια περιοχή?
6: Γλυκά Νερά.
0: Γιάννη από Γλυκά Νερά, PlayStation 2, Γιώργο.
1: Είναι και συλλεκτικό αυτό, είναι τούμπανο.
6: Είναι και έχω και μια συντοθήκη γεμάτη με παιχνίδια.
0: Θα τα δώσεις και αυτά.
6: Εννοείται.
0: Αλήθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν διαδικτυακά και να παίξουν με τα καινούργια PlayStation και τους αρέσουν τα παλιά.
1: Είναι σούπερ, έτσι. Και με συντοθήκη.
6: Για να κάνεις αρχή μια παιχνιδομηχανή είναι ό,τι πρέπει.
1: Έγινε. Τέλειο. Για κάτσε λίγο εδώ στο τηλέφωνο σου να μου δώσει το κινητό σου. Μισό λεπτό, Γιάννη.
6: Ναι.
0: Και κοίτα να δεις τώρα, με ενημερώνει η Σοφία ότι τελικά έχουμε δώσει όλες τις τέντες. Τώρα, αν ο κύριος Μανώλης μπορεί να δώσει και σε αυτόν που δώσαμε σήμερα, τον παρακαλώ πάρα πολύ να τη δώσει στο φίλο μας από το 40. Τώρα, αν γίνεται, γιατί έχουμε δώσει 11, μου γράφει η Σοφία, έχουμε δώσει παραπάνω, απλά δεν είχαν σβήσει το στόκ από την αποθήκη, κατάλαβες. Έχουμε γραμμή.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τηλεφωνώ για το PlayStation.
0: Αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα.
7: Ναι, ναι.
0: Καλή, πόσο γρήγορη είσαι.
7: Πρώτη φορά.
0: Κοίταξε τώρα.
7: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Φίλε μου, κοίταξε να δεις τώρα.
7: Είναι απλώς τυχερό το παιδί μου αυτό. Όσες φορές έχω προσπαθήσει εγώ να βγάλω γραμμή, δεν τα καταφέρνω.
0: Θα σου
7: πω όταν
0: κάτι.
7: Πρόκειται για τον Ηλία όμως, κατευθείαν.
0: Επειδή πρόκειται για τον Ηλία και με συγκινεί πάντα μια μαμά που παίρνει για να ζητήσει κάτι για το παιδί της. Θέλω να σου πω, Γιώργο, σημείωσε και τη φίλη μας, πώς σε λένε?
7: Ελένη, και τηλεφωνώ από Πάτρα.
0: Ελένη από Πάτρα, περίμενε όμως. Δεν ξέρω αν έχουμε αιτήματα προηγούμενα για το PlayStation. Γράψε ότι θέλει το PlayStation.
7: Κατανοώ. Ναι.
0: Αλλά να είσαι σίγουρη ότι αν έχουν δοθεί τα υπόλοιπα και τα λοιπά, εσύ θα είσαι η πρώτη στη σειρά. Γιατί είναι πολλοί γονείς που ζητάνε για τα παιδιά τους. Και εύχομαι να το βρούμε για τον Ηλία σου. Μισό λεπτό να γράψουμε το.
1: Ποιος
0: τον έχει τον αριθμό?
1: Ποιος τον έχει? Έλα, πάρε να
0: σου. Δεν κρατιέται.
1: Χαμός γίνεται σήμερα, ρε φίλε, χαμός. Έλα, και παίρνω εγώ την επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, είπα. Εγώ είμαι έτοιμος, καλημέρα. Είμαι πολύ έτοιμος εγώ. Δεσφίνα, έλα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Ναι, εσύ είσαι.
8: Η Καλλιόπη.
1: Η Καλλιόπη, τι κάνεις?
8: Καλά, καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Μου λείψες.
8: Τι κάνετε?
1: Τι κάνεις τώρα, πού βρίσκεσαι?
8: Αλμυρό.
1: Αλμυρό, ε.
8: Ναι.
1: Τα αλλάζεις. Αλμυρό γλυκό.
8: Η Νάνση που είναι?
1: Η Νάνση εδώ είναι, έχει δουλειά, είναι στο τηλέφωνο.
8: Χαιρετισμούς.
1: Μίλα σε μένα, θα της πω εγώ χαιρετίσματα, Νάνση, έχεις πολλά από την Καλλιόπη.
0: Εγώ θέλω να σε αφήσω να το

0: Πολλά ψεύγουμε την Καλλιόπη, τα λέμε καθημερινά στο live στο TikTok.
1: Έτσι πήρες, έτσι να πεις ένα γεια.
2: Ναι, μια καλημέρα.
1: Καλά έκανες.
0: Καλλιόπη.
2: Ναι, ναι.
0: Σου έχει φέρει μαγνητάκι από τον Άι Δομήνικο.
1: Ναι. Ένα μεγάλο, είναι 5 κιλά.
2: Είναι υπέροχος ο Γιώργος.
0: Σ' αρέσει και ο Γιώργος.
1: Σφαλάσουν κάρτες, κινητά τα μάτια με αυτό.
0: Καλλιόπη, έχεις τα πιο γρήγορα δάχτυλα. Πώς πετυχαίνεις πάντα γραμμή. Και εσύ και το Ειρηνάκι. Να σου πω κάτι. Ο Γιώργος αρέσει.
1: Παναγής μόνο, ρε.
2: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Έλα, Παναγής.
0: Περίμενε.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Σ' αρέσει πιο πολύ ο Γιώργος ή ο Γρηγόρης?
1: Μην μας βάλεις να τσακωθούμε.
0: Την αλήθεια. Έχεις πάρει και 4.000 από την εκπομπή μας. Λέγε.
2: Όλοι σας είστε, όλοι σας.
0: Γιώργος ή Γρηγόρης?
1: Μας τσουβαλιάζεις.
2: Τώρα την ώρα. Και ο Γιώργος είναι πολύ καλό.
1: Στην
2: τηλεόραση.
0: Άρα σ' αρέσει ο Γιώργος.
2: Τώρα δεν μπορώ.
0: Όχι, πρέπει να. Αν δεν απαντήσεις, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Γιώργος ή Γρηγόρης?
2: Α, δεν πρέπει να ξεχωρίσω.
1: Πες το λίγο, Γρηγόρης. Πες το, πες, αφού σου βγαίνει αυθόρμητα.
2: Είναι και ιδιώτος, όχι.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ωραία. Γρηγόρης ή Παναγής?
1: Όπα.
2: Α, τώρα.
0: Αυτό ήταν δίλημα, ε.
2: Α, τώρα μου όχι.
1: Τώρα όχι. Άστο τώρα.
0: Ωραία. Παναγής ή Καλούδης?
1: Όπα.
2: Α, τώρα.
0: Τώρα και ατόμα.
1: Παναγής! Παναγής!
0: Έχουμε κυνηγητή! Λοιπόν.
2: Είσαστε όλοι σας.
0: Άστα είσαστε όλοι σας, γιατί έχουμε καταλήξει ότι τελικά η καψούρα σου είναι ο Παναγής.
1: Σ' αρέσουν οι ασβοί, άστα.
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου είναι ο Παναγής.
1: Σ' αρέσει αυτό το ρακούν, σ' αρέσει. Να γλιστράει από τα χέρια, να φεύγει το χέρι.
0: Ο πρικοθύρας θέλεις να είναι κοντά σου.
3: Είσαι φιλόζωη.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε και μολυασμένο, μην αγώνεσαι.
0: Είναι όμορφος, λέει, την ακούς?
1: Τρέχουν λίγα σάλια, αλλά είναι τέλειος.
2: Τι γίνεται?
0: Καλλιόπη, είναι κοντός.
1: Είναι κοντός, σαν χόμπιτ είναι. Αλλά είναι γρηγοροπόδαρος.
0: Έχει ακαμψία, δεν χορεύει ωραία.
2: Ωραία κουβεντούλα.
0: Ωραία κουβεντούλα. Ωραία κουβεντούλες ωραίες. Καλλιοπίτσα, γλυκό φιλί στον Αλμυρό εκεί στο Βόλο. Τα λεφτά τα άφαγες? Τα άφαγες ή τα έχεις το σεντούκι?
2: Θα έχει.
0: Άντε, τα μαζεύει για την πρίκα, Καλλιόπη. Γλυκό φιλί.
2: Φιλιά.
0: Τι είναι αυτό το γέλιο που την πιάνει? Έτσι, μ' αρέσει την ακούω χαρούμενη.
1: Στα πολυβόλαια.
0: Ναι. Άλλα, μια τελευταία γραμμούλα.
3: Δεν έχω.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, και 58. Έλα, έχουμε εδώ. Έχουμε δουλίτσα. Βουνό ή θάλασσα, παιδιά, πλησιάζουν διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σαν αγόρι δίπλα σου. Άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό σαν αγόρι έρχεται από τα εμβληματικά Ζαγοροχώρια, εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Και φυσικά. Σφαίρα 989.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

Ακούω μισό. Έλα, τώρα ήρθα στα ίσια μου. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, 5η, 4 Ιουνίου, στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. 6 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα. Διαβάζω εδώ, γιορτάζει η Μάρθα. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάρετε το καφεδάκι σας, γιατί για λίγες μέρες ακόμη θα σας κάνω δώρο τον καφέ ενός ολόκληρου μήνα, καθημερινά, από τη Μικέλ Coffee Company. Γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Εκεί είναι η μαγεία, Μικέλ Coffee Company. Δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω ποτέ. Ανοίγεις το Viber, πληκτρολογείς Μικέλ, το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936 10 102. Ο καιρός καλός, 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία. Προς το παρόν πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Εδώ σε θέλω. Θέλω να πληρώσω. Καλημέρα και καλά.

0: Ηλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
12: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
13: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς.

0: Plus Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
1: Λάμπρος Γιωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Καλησπέρα. 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 για να κάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
5: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. 5η 4 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Να δούμε τα του καιρού. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βροχές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Χαλά λίγο καιρός σήμερα. Δεν θα πέσει πολύ. 1-2 βαθμούς τώρα δεν είναι και κάτι. Κυρίως στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου και στην δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει και στη Θεσσαλονίκη με 29 βαθμούς, Μακεδονία Θράκη το ίδιο, νησιά Ιωνίου Ήπειρου σας είπα ότι θα βρέξει λίγο, Κυκλάδες Κρήτη το ίδιο, γενικά έθριος καιρός με 29-30 βαθμούς. Ωραίο, εντάξει, τώρα καλοκαίρι είναι, ό,τι και να ρίξει, όση βρόχα. Δεν μας πειράζει κιόλας. Ίσα ίσα θα ετοιμάζουμε τις διακοπές μας, όσο να πεις. 6-9-36-10-102-2 είναι το Viber. Μηνύματα περιμένω, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου το Θάνο που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Θάνο μου, να σε χαιρόμαστε με υγεία. Και πάμε να ακούσουμε Νίνο Τζόζεφιν, Γιώργο Μαζονάκη και Πέγγι Ζήνα. Πουθενάν. Το προσπάθησε η Πανάθα χθες, δεν μπορούμε να πούμε, ομαδάρα μας. Αλλά εντάξει, θα διαπρέψουμε αύριο Παρασκευή. Για πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

10 λεπτά πριν τα ορολόγια μας δείξουν 11, λοιπόν είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. 5η 4 Ιουνίου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, μωρέ, παιδιά, και σήμερα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Το ότι και έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως το γνωρίζετε. Πράγματι, η μέλισσα μαζί με την οικία ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Το πρώτο γίνεται αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7. Στο κατάστημα IKEA στον Κηφισό. Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 6 Ιουνίου 3.30 έως 5.30 στο IKEA στο The Mall Athens. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA Αεροδρόμιο. Εκεί σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε. Εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Τώρα θα πάμε σε ένα μικρό break και θα έρθω να σας πω για ένα ελληνικό νησί που συνδυάζει χαλάρωση και εμπειρία μαζί, εντάξει. Βγαίνουμε ένα διαλυματάκι, να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ και έρχομαι.

0: επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
3: Στίζει κιόλας, ε.
2: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτός κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω να τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
4: Για πρόβατα!
0: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Αφεντικό!
1: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα από φύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο Le Monde College.
2: Σφαίρα 989.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Ακουόσφαιρα!
10: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: κουκούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφή.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφή.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφή.
2: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Καλημέρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Στάσεις σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Σφαίρα Viber 6936 10102.
5: Το Σφαίρα Password είναι 1312.
6: Το ακούσατε το Σφαίρα Password, είναι αυτό ακριβώς που μόλις έπαιξε στον αέρα 37 λεπτά μετά από τις 11, 5η, 4 Ιουνίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα, το νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και έχω να πω το εξής. 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password στο 6936 10 102, γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, είναι στον Σφαίρα και σας χαρίζει το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Στείλτε τα μηνύματά σας και μόλις ακούσουμε Νατάση Θεοδωρίδου, Ανδρομάχη και Δέσποινα Βανδύ, βγαίνω εγώ να κάνουμε τα τηλέφωνα. Σας πάρω εδώ που είστε, τι κάνετε, και να μου πείτε και το password. Εντάξει, παιδιά μου, πάμε για μουσική. Όπα, φόρτωσέ τα σε ένα φορτηγό να φύγω.

Μου, μας λέει Δέσποινα Βανδύ στα 49 λεπτά μετά από τις 11, 5η, 4 Ιουνίου. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρε 102.2 και αυτή τη στιγμή πληκτρολογώ το τηλέφωνο που σας παρακαλώ σηκώστε το και σας παρακαλώ ας πιάνει κιόλας, γιατί η τελευταία 102.2 και αυτή τη στιγμή πληκτρολογώ το τηλέφωνο που σας παρακαλώ σηκώστε το και σας παρακαλώ ας πιάνει κιόλας, γιατί

0: Πάμε λίγο. Γιώτα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Περίνα.
0: Α, γνωριζόμαστε. Τι γίνεται.
1: Βεβαίως, καλά, εσύ.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, Γιώτα μου. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε στο σπίτι, να σιδερώνω και να σας ακούω.
0: Άσε, άσε, κι εγώ έχω σιδέρωμα και το αποφεύγω. Να σου πω, σε καταλαβαίνω, κουράγιο. Γιώτα μου, πες μου το σφαιραπάσχο.
1: 13-12.
0: 13-12 και είσαι ολόσωστη και μπήκε στην κλήρωση και σου
1: εύχομαι
0: ολόψυχα έτσι να το κερδίσεις το αυτοκίνητο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλή
1: σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραία που μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Ορίστε, αυτό ήταν. Μπήκε η Γιώτα στην κλήρωση. Προσπαθείτε, παίζουμε ξανά αύριο. Εσείς παίζετε και στις επόμενες εκπομπές. Μαζί αύριο. Μικρή διακοπή και έρχομαι.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά...
9: Σφαίρα 989.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
0: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Άκουσα, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
19: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
20: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: και το διορθώ. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι. Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράγμα.

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
7: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Εσύ αγάπη και έρωτας μαζί. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ακούγεται και το κυματάκι της από πίσω. Α, έτσι θέλω να κλείσω τώρα. Έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Ζωργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιράνια ο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν.

0: Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η ώρα. Είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα!
9: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
10: Στα πι και φι,
11: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πι και φι,
9: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
10: Στα πι και φι,
11: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πι και φι,
9: και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πι και φι,
9: καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαι η Αθηνά Κλήμη. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο ή αλλιώς Throwback Thursday για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με επιτυχίες του σήμερα, όπου θα ακολουθήσουν και μερικές επιτυχίες του χθες. Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και Νίκος Απέργης με το Θέλω Τόσα Να Σου Πω θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά, παιδιά, και είναι στην επικαιρότητα, γιατί ετοιμάζει συναυλιάρες Hybrid Tour φέτος. Οπότε τι καλύτερα από το να ακούσουμε σαν Throwback Thursday το Elle Telephone. Έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, θυμόμαστε και VMA Acts και το Elle Telephone, παιδιά, πραγματικά είχε σπάσει τα ταμεία. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ότι μία Αθηνά κλείνει. Ανάμεσα επιτυχίες του χθες, φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει ιστορία, παιδιά. Ο Θυμός της Πάολα είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι όλοι έχουμε κλάψει, έχουμε κοπανηθεί, έχουμε πονέσει και αν πας να δεις την ακούσεις την Πάολα τέλος πάντων, πραγματικά θέλεις να νιώσεις αυτό το κομμάτι. Εκείνη το νιώθει τουλάχιστον όταν το ερμηνεύει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: κοντά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα 98,9.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, αλλά και φυσικά οι επιτυχίες του χθες. Τραγούδια που μπορεί έτσι λίγο στην αρχή να τα θεωρούσαμε κάπως δεδομένα, αλλά πλέον έχει περάσει ο χρόνος, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγούδια τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, όπως έχει πει και η ίδια, με τρία τραγούδια άρχισε να ξεχωρίσει και το ένα από αυτό ήταν το Δεν Έχω Σήμα. Θα πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο λοιπόν βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθήνα Κλίμη και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποια τραγούδια throwback θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάω να πω κάτι γι' αυτό το τραγούδι, γι' αυτό κιόλας κομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, οι επιτυχίες του χθες, αλλά και τα νέα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο και εμείς ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Το Πάρ' τα όλα δικά σου όμως ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια, ως ένα από τα hit του. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
12: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε.
0: Σφαίρα, 98,9. Πρώτη μετάδοση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή. Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, ανάμεσα στι επιτυχίε του σήμερα, μια και είναι Πεμπτούλα, έχουμε και τι επιτυχίε του χθε που θα ακούσουμε. Η Άννα Βύση λοιπόν αυτέ τι μέρε εμφανίστηκε συγκινημένη στα social media και δικαίω, γιατί στο νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστε τη κάναν μια πολύ μεγάλη τιμητική εκδήλωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Είναι Αστείο και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Μιας και ακούσαμε Ντέμι στην προηγούμενη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και τώρα. Τι λέτε, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι με το μόνο μπροστά είχαν σπάσει, παιδιά, τα ταμεία. Είχαν φέρει αυτόν τον συνδυασμό pop και rap μουσικής, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθούμε και έτσι τα νιάτα μας, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και ο Γιώργος Λιβάνης, παιδιά, είναι αυτές οι μέρες στην επικαιρότητα. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριο. Οπότε καταλαβαίνετε. Μια χαρά, παιδιά, ο Γιώργος Λιβάνης, με πολύ ωραία τραγούδια, με την φανταστική του σύντροφο, το φανταστικό του παιδάκι, στα καλύτερά του και το Σεντόνι μου. Ήταν ένα τραγούδι μαζί με τον DJ Bobito που πριν 2 χρόνια είχαν κάνει παταγό. Καλοκαιρινό hit, και μια και καλοκαιριάζει, πάμε να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
8: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
9: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
8: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Be Viral Radio Show.

back to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Μισή ωρίτσα έχουμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, οπότε πάμε να το ζήσουμε δυναμικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ήρθε η ώρα, παιδιά, για αφιερώσεις. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες, σε ελάχιστα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσετε. Αν έχετε κάποιον που νιώθετε ότι είναι ατόφιο χρυσάφι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, γιατί και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Be Viral Radio Show με αυτό το τραγούδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, για να θυμηθούμε μία και καλή το παρελθόν. Ο Νίκος Μερτζάνος, όταν ήμουν εγώ έτσι μαθήτρια, με το Στάσου Λίγο μας είχε κάνει να κλάψουμε στους χορούς του Λυκείου και του Γυμνασίου, και ο Θοδωρής Φέρης έκανε μία πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο τραγούδι, με αποτέλεσμα να είναι ένα throwback που ακούγεται μέχρι σήμερα. Το Στάσου Λίγο λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση, ερωτευτείτε, αγαπήστε και φυσικά μένετε στην παρέα μου μέχρι το τέλος.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε στην παρέα μας για το τελευταίο throwback. Είναι αγαπημένη Ανδρομάχη με το Τα Καλύτερα. Μία τραγουδίστρια η οποία μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου μιλήσει αυτές τις μέρες στο Mad VMA Vidcast. Να πούμε πολλά και να κάνει πολλή αναπαραγωγή και την ευχαριστώ πολύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε.

0: Σχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
5: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
7: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα χείρο μουσική.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Αυτό ήταν καιρός να βρεθούμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Ώρα μας ήτανε. Γεια σας.
0: Ώρα και μέρα. Τι, αυτό έτυπε.
1: 5η 4 Ιουνίου σήμερα. Mm-hmm. Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
0: Επιτέλους. Θα το καταλάβουμε από ό,τι διαβάζω για τα καλά. Το καλοκαίρι στις αρχές. Βέβαια αυτό που συζητάμε είναι ότι έχει αργήσει να κάνει ζέστες. Άλλες φορές θυμάμαι μπάνιο τον Απρίλιο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό έτσι, είναι και αυτό.
0: Ναι, καλύτερα είναι τώρα. Εμένα μου κάνει.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει και στο Μητροφάνη.
0: Αυτό, αυτό. Το Μητροφάνη.
1: Αφού έτσι είναι. Εγώ φταίω.
0: Έβιβε λύκος μας και τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα Πέμπτη. Διάφορα γίνονται γύρω μας. Εμείς θα διαλέξουμε έτσι τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο αστεία μακριά από τη μαυρίλα που
1: γενικά
0: κυκλοφορεί γύρω
1: προσπαθούμε,
0: μας.
1: Προσπαθούμε
0: προσπάθειες κάνουμε.
1: Να δώσουμε βάση σε αυτό. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, αλλά δεν είναι και πάντοτε εφικτό.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ. Παρέα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά για 2 ώρες

0: Να σου πω.
1: Αυτά.
0: Δεν
1: αυτά
0: γίνεται να το ξεκινά με ένα.
1: Δηλαδή,
0: αν είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρει τώρα πώ θα καταλήξουμε. Μπορεί να καταλήξουμε.
0: Γιατί βογκάς, άνθρωπε.
1: Και καλύτερα. Αυτό με το βογγητό. Εφόσον λοιπόν έτσι το πα. Μπορώ να σου το πω κι εγώ λοιπόν. Εφόσον είναι και Πέμπτη και κάποιες φορές τις Πέμπτες λέμε και τίποτα σεξουαλικό. Διάβαζα εδώ μια καινούρια έρευνα 77 γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έρευνα σε 77 γυναίκες τώρα λέμε για ότι το 66% φωνάζει για να επιταχύνει τη διέργεση του συντρόφου
0: γιατί,
1: γιατί βαριούνται. Όχι, αυτό
0: φαντάσου
1: τώρα.
0: Φαντάσου πόσο αποτελεσματική είναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτό ξέρεις είναι, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα περισσότερο. Ενώ λέει το 87% ενισχύει την, με τις φωνές του, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του συντρόφου. Τώρα δεν ξέρω πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Ή θέλεις να ξεμπερδεύεις, ή θέλεις να ενισχύεις την αυτοπεποίθηση του άλλου, ή και τα δύο μαζί μπορώ να σου πω εγώ. Έτσι, αλλά έρχεται εδώ σοφός και λέει το εξής. Ας πούμε, καταρχήν, έτσι, αν ξέρεις λίγο την κατάσταση και δεν είσαι προτάρης, μπορείς να ξεχωρίζεις αν αυτές οι φωνές είναι... ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές.
0: Ναι.
1: Και το ξεχωρίζεις αυτό, φαίνεται, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι, είναι, φαίνεται, είναι λίγο θέμα εμπειρίας
1: άμα,
0: αυτό.
1: Ναι, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, ξενερώνεις άμα είσαι, ας πούμε, στην ηλικία των 40-45 και πάνω. Ξέρεις τι γίνεται. Αν δεν ξέρεις, είσαι άσχετος. Εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος και σε ενδιαφέρει τι θα κάνεις εσύ. Οπότε
0: κοίτα,
1: και αυτό παίζει.
0: Για να είναι ο άλλος στη φάση που φωνάζω, μπας και σε φτιάξω να ξεμπερδεύουμε. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι και ιδιαίτερα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικών. Έτσι, δηλαδή μη ρωτάτε μετά γιατί ο άλλος δεν θέλει να κάνει σχέση και γιατί οι άντρες δεν σας κολλάνε. Άμα ξέρει ο άλλος ότι θα μπει σε θεατρική παράσταση, δεν θέλει.
0: Α, ναι, αλλά να σου πω κάτι, και
1: όμως
0: ο άλλος θα πρέπει να σκεφτεί τι κάνω λάθος.
1: Δεν κάνει λάθος, μπορεί να το έχει συνήθειο η άλλη.
0: Όχι, μπορεί να κάνει λάθος.
1: Λοιπόν, αργότερα θα πούμε κι άλλα γι' αυτό.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πούμε ότι, να σου πω ότι όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ δεν αναφέρουν κάπου αυτό που λες.
1: Ποιο?
0: Που έλεγες προηγουμένως. Ότι ρε παιδί μου, ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι σύντροφοι αυτών που φωνάζουν 66% που λέγαμε προηγουμένως ή 87%.
1: Για να μην περνάς καλά και να θέλεις να ξεμπερδεύεις σημαίνει ότι ο άλλος κάτι δεν κάνει καλά.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν περνάς καλά, μπορεί η άλλη να μην θέλει. Απλά να έπρεπε να το κάνει, ξέρω και εγώ τι.
1: Δεν υπάρχει. Για να
0: τον... Υπάρχει, υπάρχει ρε εσύ, υπάρχει. Θέλει να τον έχει, ξέρω και εγώ, ήρεμο. Έτσι. Ή άλλες σου λένε γιατί να πάει αλλού. Άμα δεν τον ευχαριστήσω εγώ θα πάει αλλού. Οπότε να τον ευχαριστήσω εγώ. Έτσι, σε αυτά
1: αυτό δεν
0: σε αυτά
1: σχέση.
0: Με αυτό σου λέω, μα είναι συνέχεια τα ακούς γύρω σου αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι, πώς να σου το πω, προκειμένου να της φύγει, το κάνει έτσι. Δεν την ενδιαφέρει δηλαδή εκείνη να περνάει καλά. Την ενδιαφέρει τον άλλο να τον έχει κοντά. Τέλος πάντων, να σου πω πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι υπάρχουν συμβουλές στις ψυχοθεραπεύτριες, φτάσαμε και στην ειδική του θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία λέει να μην φωνάζετε. Έτσι. Να μιλάτε δυνατά ή να μιλάτε χαμηλόφωνα. Έτσι. Και να, λέει, να λέτε, ξέρω και εγώ, ναι, αυτό που μου κάνεις, ξέρω και εγώ, μου αρέσει, συνέχισε το, ξέρω και εγώ. Αχ, ναι, συνέχισε.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντετε. Στο πικεθί.
5: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
6: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
5: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται, φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
13: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
13: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Σφαίρα 98,9.

0: σφαίρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Στη μουσική, εδώ έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Επιβαλλήκος μας Κατραμάδος, Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: 4 Ιουνίου, ε.
1: Βεβαίως. Σαν σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης είχε κάψει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878, υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. 2017, η ΓΕΝΟΠΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτά, λοιπόν, από το Σαν Σήμερα για σήμερα 4 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά,
1: ωραία.
0: Θέλω να δώσεις βάση σε αυτό που θα σου πω.
1: Τέλεια.
0: Γιατί και οι γάτες έχουν προβλήματα.
1: Οι γάτες.
0: Οι γάτες έχουν προβλήματα. Και η συγκεκριμένη γάτα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να το λύσει.
1: Η γάτα.
0: Η γάτα, ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι τον γνωστό σχεδιαστή τον Καρλ Λάγκερφελντ. Που έφυγε από τη ζωή. Είχε αφήσει ως κληρονόμο
1: μια γάτα.
0: Τη γάτα του. 1,5 ναι. εκατομμύρια ευρώ.
1: Μιάου. Θέλω κι εγώ.
0: Λοιπόν, τη λένε Σουπέτ αυτή τη γάτα.
1: Ποιος νοιάζει τώρα, το 1,5 θέλουμε εμείς.
0: Δεν έχει λάβει ούτε σεντ.
1: Γάτα είναι, πώς θα το λάβει δηλαδή.
0: Σύμφωνα με την πρώην οικονόμο του σχεδιαστή, τη Φρανσουάζ Κασότ.
1: Την ταΐζουνε, θέλει και κάτι άλλο.
0: Η γαλλική νομοθεσία λέει δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή ακίνητα. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο και δεν μπορεί να τα πάρει η γάτα.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο οποίος είχε τεράστια υπερουσία. Δεν είχε ένα νομικό σύμβουλο να ρωτήσει τα βασικά της νομοθεσίας του κράτους που ζει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, λέμε για τους δικούς μας που δεν ξέρουν την τύφλα τους, να λέμε και για αυτούς οι οποίοι άνετα δίνει σε κάποιον χρήματα, ένα πολύ καλό νομικό και στα λέει όλα. Και στα λύνει όλα.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι αυτή η κυρία που φροντίζει τη γάτα, που ήταν οικονόμος και τη φρόντιζε και πριν, δουλεύει αλλού για να μπορεί να συντηρήσει και τη γάτα.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Ενώ η γάτα κανονικά θα έπρεπε να έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Έτσι
0: να είναι λυμμένα τα προβλήματα όλα.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Γιατί έχει συνηθίσει συγκεκριμένη γάτα, μια πολύ συγκεκριμένη άμμο, για παράδειγμα.
1: Τώρα μην το συνεχίζεις.
0: Μια πολύ συγκεκριμένη τροφή.
1: Μην το συνεχίζεις πραγματικά.
0: Πώς θα καλύψει αυτές τις ανάγκες.
1: Μην το συνεχίζεις δηλαδή πραγματικά.

0: Πώς θα ζήσει ακόμα αυτό το βρωμόγατο?
1: Δεν τρέπεσε λίγο, 14 χρονών είναι.
0: Αυτό, έτοιμο να φύγει από τη ζωή είναι σε λίγο.
1: Καλέ, σταμάτα.
0: Λοιπόν, έχουμε Instagram.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή.
0: Ναι, ρε, εσύ, εντάξει. Λοιπόν, πιο εντυπωσιακό βρίσκω το 1,5. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έτσι, να μας τα πείτε.
1: Να μας.
0: Έτσι, από τα social media, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Τραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει. Χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Επιβαλεί εδώ.
0: Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ κοντά σας, παρέα σας. Έτσι όπως μας γράφετε συνήθως εδώ πέρα στα μηνύματα, ότι σας κάνουμε παρέα. Έτσι.
1: Και εσείς μας κάνετε παρέα, παιδιά. Είναι αυτή η σχέση, είναι ο φίλος.
0: Έτσι. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Έχουμε ξαναπεί κιόλας τον το Θωμά, που μας είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες. Τη Σοφία επίσης. Είναι κόσμος εδώ πέρα. Έτσι, ξεχνάω κιόλας να μην σου πω μερικές φορές.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς.
0: Τη Μαρία Όλγα, τώρα θυμήθηκα. Τη Μαρία Όλγα επίσης. Την Άννα. Λοιπόν, σε μία εβδομάδα έχουμε γεγονότα.
1: Τι γεγονότα έχουμε σε μία εβδομάδα, με σκιάζεις τώρα.
0: Έχουμε ευχάριστα γεγονότα.
1: Α, άμα είναι για ευχάριστα να κάτσω να τα ακούσω.
0: Ναι, λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη έχουμε την ταινία του Spielberg που βγαίνει στα σινεμά.
1: Α, καινούργια.
0: Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Περιμένουμε
1: πώς και πώς. Θα μας κάνεις spoiler.
0: Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Εγώ περιμένω και εγώ να δω την ταινία. Σε καλοκαιρινούς κινηματογράφους ίσως προσπαθήσω να πάω να τη δω. Κατάλαβες. Και έχουμε και το Μουντιάλ που ξεκινάει.
1: Αλλήμον.
0: Τι, δεν είναι το Μουντιάλ ένα...
1: Καλά, ναι.
0: Ένα γεγονός. Το οποίο Μουντιάλ ξεκινάει 11, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου και τελειώνει 19 Ιουλίου. Μιλάμε το μισό καλοκαίρι θα έχουμε Μουντιάλ φέτος. Κατάλαβες. Οπότε έχουμε γεγονότα σιγά σιγά.
1: Και γιατί να μην έχουμε, δηλαδή, εντάξει, τέτοια γεγονότα να τα έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθλητικά γεγονότα, έτσι, ωραία πράγματα.
0: Έχω να σου πω και για τους εξωγήινους τώρα και όλα αυτά τα οποία ακούμε γύρω μας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα κάτι και θέλω να το μοιραστώ αργότερα εδώ μαζί σας. Έτσι, αυτά τα φανταστικά που ζούμε αυτόν τον καιρό, τα φοβερά που ζούμε.
1: Τα μαγικά.
0: Με τους εξωγήινους. Έτσι, φαγώθηκαν. Δεν αναρωτιέσαι γιατί τώρα, γιατί φαγώθηκαν οι κυβερνητικοί να αρχίσουν να λένε πρώην κυβερνητικοί, νυν κυβερνητικοί. Ξέρω και εγώ, ακόμα και ο Τραμπ έκανε ανακοίνωση ότι έβγαλε όλα τα απόρριτα στη φόρα, ξέρω και εγώ. Γιατί τώρα, δεν αναρωτιέσαι. Δεν σου μπαίνει στο μυαλό. Εγώ βλέπω κόσμο που αναρωτιέται πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι βασικά... μόνο στην παρέα μου, αλλά βλέπω και στο Instagram, στο TikTok, βλέπω βιντεάκια, αναρωτιούνται όλοι γιατί τώρα,
1: σου λέει. Από τη μία αναρωτιέμαι το γιατί τώρα και ποια είναι η σκοπιμότητα και τι μπορεί να συμβαίνει κτλ. Από την άλλη σκέφτεσαι κιόλας ότι μήπως τώρα γιατί έχει φτάσει το προχώρητο, παράδειγμα.
0: Ναι, το προχώρητο δεν μπορούν άλλο να το κρύβουν μέσα τους. Έτσι θέλουν όλα αυτά τα μετεωρολογικά μπαλόνια που λέγανε τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες ότι βλέπαμε, να πούνε την αλήθεια πλέον. Δεν μπορούνε. Δεν το πιστεύω, κάτι άλλο δεν είναι σίγουρο αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, τις εκκλησίες τις καθολικές τις γνωρίζεις, έτσι. Φαντάζομαι έχεις βρεθεί
1: και κιόλας. Και αυτές που λειτουργούν και αυτές που λειτουργούν ως ο pub ή discotheque.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Τις έχω δει και αυτές.
0: Θα σε πήγαινα στη Γαλλία σε μια τέτοια ακριβώς. Εκκλησία, λέει, μετατράπηκε σε disco και διοργάνωσε εκδήλωση που ονομάστηκε ηλεκτρονική θεία λειτουργία. Ο DJ έβαλε την κονσόλα του ακριβώς πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκεί όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ρωμαιοκαθολικός ναός, η εκδήλωση παρουσιάστηκε ως φιλανθρωπική για συγκέντρωση δωρεών. Έγινε στην γαλλική πόλη Βαζεράκ και ήταν ξεκάθαρα ένα πάρτι με ηλεκτρονική μουσική.
1: Εσύ δεν έχεις δει η καθολική εκκλησία να μη λειτουργεί πλέον και να είναι δισκοτέκ? Δεν το έχεις ζήσει αυτό? Δεν το έχεις δει πουθενά?
0: Το έχω δει σε βιντεάκια, δεν το έχω ζήσει.
1: Το έχω δει εγώ εδώ και 20 χρόνια νομίζω. Το έχω δει αυτό από κοντά κιόλας. Ξέρεις που λέγανε παλιά τα σκαλιά της εκκλησίας περιμένει η νύφη?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο γαμπρός μάλλον περιμένει, ναι. Και έρχεται η νύφη. Έβλεπες τα σκαλιά της εκκλησίας μεθυσμένους με τα μπουκάλια κανονικά.
0: Α, ξέρω και εγώ.
1: Αυτά.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης είχε εγκριθεί από τις εποπτεύουσες επισκοπικές αρχές. Τώρα ξέφρενο πάρτι σου.
1: Έτσι, έτσι.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Να το πούμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας αναζητείτε, έτσι μας βρίσκετε και στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και ό,τι θέλετε έτσι να πούμε, να συζητήσουμε.
0: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφουμε. Μην το κουνήσετε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμηθείτε, κάθε μέρα είμαστε μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πριν το διάλειμμα έλεγες κάτι για Γαλλία.
1: Ναι.
0: Κάτι για ναούς.
1: Ναι.
0: Για δίσκο και πάρτι στους
1: ναι,
0: ναούς.
1: Ναι.
0: Μένουμε Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Γιατί να πάμε αλλού τώρα, τα καύσιμα έτσι κοστίζουν λίγο περισσότερο.
1: Πού
0: ακόμα.
1: Πού να ταξιδεύεις τώρα, ναι.
0: Και οπότε μένουμε Γαλλία, τι ωραία. Παρίσι εκεί, πήγω στο Άιφελ.
1: Και νότια Γαλλία.
0: Λοιπόν, και αυτό, αλλά πάμε πρώτα στην πρωτεύουσα, ξέρω και εγώ. Λοιπόν, έχουμε μια μέτρηση εδώ, μια έρευνα καινούργια. Έτσι, όσον αφορά το σεξ και τις γαλίδες, οι οποίες δεν ξέρω αν γνωρίζετε, οι γαλίδες ήταν πρωτοστατούσαν στην σεξουαλική απελευθέρωση μέσα σε αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Οι Γαλλίδες λοιπόν, γυναίκες από τα 15 έως τα 24, γυναίκες 15-24, δεν το λες ακριβώς, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, μόνο το 9% θεωρεί το σεξ απαραίτητο και το 29% πολύ σημαντικό. Οι υπόλοιπες τις βλέπω, τις κόβω λίγο αδιάφορες.
1: Okay.
0: Εντάξει, λοιπόν, το 1990 τα ίδια νούμερα, έτσι, στην ίδια έρευνα, είχε απαντήσει 14% απαραίτητο, 48% πολύ σημαντικό. Το δείγμα συνήθως είναι 1.100 γυναίκες. Είτε το 1990 είτε τώρα, το 2026, από ό,τι διαβάζω εδώ. Όμως, προσοχή, γιατί μετά πάμε στις κανονικές γυναίκες, έτσι.
1: Αυτές είναι οι κανονικές
0: γυναίκες. Είναι μετά τα 24, έχουν μεστώσει λίγο, έχουν οριμάσει. Είναι 30, είναι 35, είναι 40. Τώρα το 15 δεν το λες γυναίκα. Είναι ενδυνάμει γυναίκα το 15, ας πούμε. Λοιπόν, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, παιδιά. Γυναίκες και άντρες στη Γαλλία. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι οι γυναίκες που εργάζονται και αμείβονται καλά στη δουλειά τους, το 57% θεωρεί πολύ απαραίτητο το σεξ.
1: Άμα έχεις λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ενώ στις διευθυντικές θέσεις, όσες γυναίκες είναι σε διευθυντικές θέσεις, θεωρούν το σεξ απαραίτητο 69%. Είδες.
1: Κοίτα, αν έχεις μια οικονομική άνεση, και
0: μόνο,
1: δεν έχεις
0: μόνο,
1: να
0: τότε, μόνο τότε είναι αυτό το σεξ. Δηλαδή,
1: όχι,
0: άμα δεν την έχεις την άνεση.
1: Λέω, ρε παιδί μου, ότι αν έχεις λύσει τα προβλήματά σου και δεν έχεις το μόνιμο άγχος να προλάβω να κλείσω αυτή την τρύπα, να πληρώσω εκείνο, να κάνω το άλλο, να τα φέρω όλα. Ναι, κατάλαβα που πήγε το μυαλό σου.
0: Αυτό με την τρύπα. Έχεις άλλο να το σκέφτεται. Μην σκέφτεσαι εσύ.
1: Όταν λοιπόν έχεις τόσα άγχη μέσα στο μυαλό σου, προφανώς δεν θα βάλεις προτεραιότητα το σεξ, γιατί έχεις άλλα πράγματα βιοπορισμού που πρέπει
0: δεν
1: να λύσεις.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν νομίζω ότι αυτά συμβαδίζουν στη ζωή. Κατάλαβες, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, συμβαδίζουν στη ζωή αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, άμα βγούμε εκτός ο Γαλλίας και πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή Βρετανία, εκεί το 20% των γυναικών από 20-24 ετών θέλουν σεξ. Αλλά υπάρχει και ένα αντίστοιχο ποσοστό, 20% των γυναικών σε αυτές τις ηλικίες που δεν έχουν κάνει καθόλου σεξ. Ένα 20% σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία από 20-24 ετών δεν έχουν κάνει καθόλου σεξ. Τίποτα. Και υπάρχει και ένα άλλο ηλικιακό εύρος, γυναίκες 25-29 ετών. Το 10% δεν έχει κάνει καθόλου σεξ σε αυτήν την ηλικία.
1: Μα.
0: Αυτά.
1: Οκ.

0: Λοιπόν, είχαμε πάλι κλοπή.
1: Τι κλοπή?
0: Μία κλοπή που έχει ξανασυμβεί. Έκλεψαν πάλι τη γνωστή μπανάνα από το έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν. Εκείνη την μπανάνα που είναι με την ταινία κολλημένη.
1: Δεν έχει
0: που ανανεώνεται.
1: Έλα,
0: αφού τα είχαμε συζητήσει ότι αυτή η μπανάνα ανανεώνεται. Αντικαθίσταται κάθε τρεις μέρες.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως κοστίζει κάποια λεφτά το έργο αυτό.
0: Το έργο ναι, αλλά την κλέψαν πάλι την μπανάνα. Τα ίδια είχαν γίνει και πέρσι το καλοκαίρι. Είχε πάρει ένας τύπος την μπανάνα και την είχε φάει επιδεικτικά μπροστά σε όλους.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Δηλαδή πραγματικά να σε πιάσει εσένα λύσα για μπανάνα, να είσαι να βλέπεις την έκθεση και η κίνησή σου να πάρεις την μπανάνα από τον τοίχο.
1: Όχι, απλά ρε, ζηλεύεις το έργο, λες δεν αξίζει τίποτα. Από κάτι εκατομμύρια δεν ήτανε, πόσο ήταν, 5 εκατομμύρια έκανε.
0: Καλέ, ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Ο κόσμος είναι...
0: 6 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ο κόσμος έχει τρελαθεί, το ξέρουμε αυτό. Σε αυτή την εκπομπή το βλέπουμε
0: ερώτημα,
1: καθημερινά, άλλωστε.
0: Το βασικό ερώτημα, ποιος είναι πιο τρελός, αυτός που έφτιαξε το έργο, αυτός που το αγόρασε ή αυτός που τρώει την μπανάνα?
1: Ο πιο τρελός είναι αυτός που το πλήρωσε. Καταλάβες, όλοι οι άλλοι απλά παίζουνε. Τι να πεις, αυτός που το πλήρωσε έδωσε αξία.
0: Η υπεύθυνη επικοινωνίας του κέντρου Πομπιντού, η Έλσα Ντεσμέτ, δήλωσε ότι αυτή τη φορά η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος, γιατί ο δράστης παραμένει άγνωστος και επιπλέον είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα σεβασμού στο έργο.
1: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα, δηλαδή μου έρχονται πολλά να πω, δεν θα πω κάτι.
0: Πρέπει να σεβαστείς το έργο.
1: Ποιος, εγώ?
0: Εσύ, γιατί σε βλέπω πως με κοιτάς λοξά έτσι και πας εκεί πέρα στο Πομπιντού, θα πας να φας την μπανάνα.
1: Κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είσαι ασεβής.
1: Εντάξει, μπορώ να μπλέξουμε, αλλά θα το φάω.
0: Εγώ δεν έρχομαι να σε βγάλω.

0: Τέλος για σήμερα αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε εδώ, μπανάνες, ταινίες, έτσι, κολλητικές ταινίες. Μια φορά, αλλά εκατομμύρια δεν μαζεύουμε δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα έρθουν και αυτά, δεν μπορεί.
0: Έτσι,
1: αφού έχεις μπανάνα, έχεις ταινία, δεν μπορεί να έρθουν και τα εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ ραντεβού,
1: Ναι, καλή, να κλείσουμε την εβδομάδα.
0: Κανονικότατα, πέρασε κιόλας. Φιλιά πολλά.

καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος στη γραμμή που με τερμάτισες. Πάτησες με θράσος στη γραμμή

0: τη σφαίρα. 989.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι
4: τέλεια.

0: να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θι.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θι.
5: Στο πι και θι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θι. Τακούνι και κλειδί. Πι και θι. Βελόνα και κλωστή. Πι και θι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
4: Πι και θι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα, Πεμπτούλα 4 Ιουνίου. Με τα ψέματα έφυγε η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, έτσι. Πω, πω. Σε 71 ημέρες κοίμηση της Θεοτόκου, 15 Αύγουστου, στο οποίο λες 71 ημέρες, λες σιγά, οκ. Okay. Αύριο θα κλείσεις τα μάτια και θα είναι 15 Αύγουστο, το βράδυ θα είσαι κάπου αραγμένος, θα τρως, θα πίνεις κοκτέιλ και θα λες πότε ήρθε 15 Αυγούστου. Σε 5 μέρες πρέπει να γυρίσω στη δουλειά. Ξέρω πως έχω ένα βαρύδι, πλακώνει η ψυχή μου και έτσι δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή. Νικόλας Δράτης στο ένα μικρόφωνο, Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα επέστρεψε ο Γιαννάρας μετά τα εξωτερικά live. Είναι καλοκαίρι, οπότε όλος ο όμιλος εδώ έχει αρκετά live έξω. Μας συναντάτε παντού, όχι μόνο το Σφαίρα 102, όλη τη φαρέτρα του ομίλου, ο οποίος θα μεγαλώσει σιγά σιγά. Λοιπόν, η Ελίνα μας έχει άδεια σήμερα και αύριο, οπότε δεν θα είναι μαζί μας. 6936 10 102 2, τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. 211 779 31, το σταθερό μας, γιατί εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, έχουμε κόμπο από Pizza Fun στο παιχνίδι μας και φυσικά το μεγάλο μας δώρο, το τεράστιο δώρο, το ένα και μοναδικό δώρο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα MG 3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ, το οποίο θα γίνει δικό σας πολύ σύντομα, και αυτό μέσα από την παιχνίδια δάρα μας, το Σφαίρα Password. Τα ξέρετε πώς γίνεται. 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Από την εκείνη τη στιγμή που θα ακούσετε, έχετε 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας password, μόνο password, τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα. Και μετά από 5 λεπτά θα χτυπήσει το τηλέφωνο και πρέπει να μας πείτε το password. Περιμένω καλησπέρες από που μας ακούτε. Καλησπέρα στη Βαλεντίνα, ωραίο όνομα, στην Ευανθία, στην Πετρούλα, στη Ματίνα από Ζάκυνθο. Ωραία η Ζάκυνθο. Έχω περάσει φανταστικά στη Ζάκυνθο, ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό. Εκεί χαιρετίσματα και στους φίλους που έκανα από τη Ζάκυνθο. Ήταν μια μαγαζάρα στη Ζάκυνθο, τώρα μπορεί να πάνε και 15 χρόνια. Το Μοβίδα ήταν μια έτσι ψηλά, σε ένα πολύ ωραίο σημείο, ίσως το ωραιότερο σημείο της Ζάκυνθο. Ένα μπαράκι που είχαμε περάσει φανταστικά, ακόμα το θυμάμαι. Τι ωραίο μαγαζί ήταν αυτό το Μοβίδα. Καλησπέρα, Νικόλα από Βόνιτσα. Γίνεται να παίξει το ποτέ ξανά του Κωνσταντίνου Αργυρού. Εννοείται, να το βάλουμε στο φίλο το Θοδωρή Γιάννη. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, σήμερα 5η 4 Ιουνίου λέει ότι γιορτάζει η Μάρθα εδώ. Οπότε χρόνια σας πολλά. Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Η κίνηση εκεί έξω είναι στα γνωστά πλαίσια, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι και το ύψος τώρα εδώ των Αγίων Αναργύρων έχει κινησούλα η κάθοδος, μετά χαλαρώνει και η άνοδος από το Μοσχάτο μέχρι και το Εγάλεο, μετά γύρω γύρω από το κέντρο υπάρχουν προβλήματα, λεωφόρος Αθηνών, ειδικά εκεί στο ύψος, στο Σύνταγμα και γύρω γύρω από Αρδιτού, Ριγίλης και όλα γύρω από το Ζάπιο και το Βοτανικό Μουσείο έχει κίνηση, και η Ισιώδου παντού και λίγο η Καλλιρόης, ανεβαίνοντας Συγκρού έχει μια κίνηση μετά τον Νέο Κόσμο, αλλά για 1-2 χιλιομετράκια. Στα υπόλοιπα Μεσογείων και Κηφισίας τμηματικά κάποια προβλήματα, αλλά όχι τίποτα έτσι το φοβερό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με τον φίλο μας εδώ που ζήτησε το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Καλημέρα Νικόλα μου, λέει στην Μπόχαλη είναι. Ποιο είναι στην Μπόχαλη, ποιο, τι είπα? Το μαγαζί, α, μάλλον το μαγαζί, ξέρω εγώ. Νομίζω έχει κλείσει το μαγαζί. Φιλιά πολλά από τον Αλμυρό. Υπάρχει ακόμα το Μοβίντα, μας λέει η Ματίνα. Έλα ρε, υπάρχει ακόμα το Μοβίντα. Μπράβο, μαγαζάρα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο.

Καλησπέρα Νικόλα, λέει εδώ η Βούλα. Σου στέλνουμε την αγάπη μας από το Epstein της Φραγκφούρτης. Σήμερα έχουμε αργία και μαγειρεύουμε όλη η οικογένεια μαζί ελληνικό φαγητό. Κάνουμε ριγανάτο, πω από τι ωραίο το ριγανάτο. Με πατάτες στο φούρνο, τζατζίκι, φέτα φούρνου. Σταμάτα ρε, σταμάτα εκεί είμαι γεννηστικός. Φέτα φούρνου και αγκουροντομάτα. Θα ήθελα να μας βάλεις το φουέγκο της Φουρέιρα. Εννοείται Βούλα μου, στα καπάκια. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Και καταλαβαίνω ότι σας λείπει η Ελλάδα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έτσι τα αφαιρεί η ζωή. Φαντάζομαι ότι μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή θα έρθετε. Λοιπόν, τώρα, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνες να έχουν το δικό του pit stop. Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολύμπια Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο pit stop Οδικής Ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στη ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Κάνεις έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες, Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβέν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Μία μικρή στάση για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου. Γιατί η ζωή δεν έχει αντού, εντάξει. Το είπα, το πήρατε και αυτό πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, έρχεται σφαίρα password. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Θα πάμε τραγούδι και break. Τραγούδι και break, έτσι να ανεβούμε λίγο αφιερωμένο στη Βούλα και στην οικογένεια. Και τα λέμε σε λίγο. Ποιος θα είναι ο τυχερός σήμερα, κανείς δεν ξέρει.

0: πως βολεύεσαι.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Στένετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
6: Το Σφαίρα password είναι 0, 6, 2, 7.

0: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας, το password.
1: 0627.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Τι κάνεις, πώς σε λένε?
1: Ρεβέκα.
0: Ρεβέκα, ωραίο όνομα, Ρεβέκα.
1: Ω, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, πού σε πετυχαίνουμε, Ρεβέκα μου?
1: Ο γυμναστήριο.
0: Α, γυμναστήριο. Και γυμνάζεται, Ρεβέκα, και προσέχει και μπράβο της. Μπράβο, Ρεβέκα μου. Να σου πω, πότε φεύγεις διακοπές?
1: Λογικά αρχές Ιουλίου με το καινούργιο αμάξι, λογικά.
0: Όπο, όπο, και αυτοπεποίθηση, Ρεβέκα. Μπράβο, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, Ρεβέκα μου, μπαίνει στην κλίμακα. Πες μου, συγγνώμη.
1: Τέλεια, θέλω μια χάρη.
0: Εννοείται.
1: Το κλειδί να μου το δώσεις εσύ.
0: Το κλειδί με χαρά, γιατί ούτως ή άλλως θα έμαθα τώρα, χθες δηλαδή με ειδοποίησαν από τα κεντρικά, ότι θα παρευρίσκομαι στη. Θα πρέπει να θα είμαστε όλοι στην κλήρωση.
1: Εξαιρετικό είναι
0: αυτό. Θα γίνει εκεί στην Ωμέγα Ελλάς. Οπότε θα γίνει μια μεγάλη πρόσκληση σε όλο τον κόσμο και εκείνη την ώρα θα γίνει κλήρωση. Οπότε ξέρεις, μπορεί να είσαι και εσύ, μπορεί να είσαι και αυτός που πήρε χθες και αυτό που πήρε. Οπότε, ναι. Οπότε τα λέμε στην MG Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
1: Γεια χαρά, καλή.
0: Γεια σου, Ρεβέκα, γεια σου. Όπως τα λέει η Ρεβέκα είναι λοιπόν, MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ έχει αυτό το αμάξι. Κλήρωση θα γίνει live στην MG Omega Ελλάς, εκεί στην Αγία Παρασκευή. Θα βρισκόμαστε όλοι, οπότε θα δούμε από κοντά το συνέστημα πώς είναι να ανακοινώνεται το όνομά σου και να κερδίζεις ένα αμάξι. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, δεν ξέρω αν θα βρεθώ ποτέ στη ζωή μου. Κάπου δεν παίρνω μέρος και στους διαγωνισμούς. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά που λένε αχ, να κέρδισα, να κέρδιζα το λαχείο. Αν δεν παίξεις, πώς θα κερδίσεις το λαχείο? Ή λες α, να κέρδισα αυτό. Πάνε παίξε, όπως έκανε η Ρεβέκα και όλοι αυτοί, και μετά θα έχεις πιθανότητες. Κάθε συγκρινιάζεις. Λοιπόν, έφυγε αυτό. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 και μετά Αργεντίνα. Social Club. Μουσική, καλοκαιρινό vibe, αυθεντική παλώμα, εμπειρία με την υπογραφή της El Himador. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο classic όσο και twisted εκδοχές του αγαπημένου κοκτέιλ παλώμα. Φτιαγμένες με El Himador τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Γιατί είναι η απλή αγάπη και είναι και η μπλε αγάπη τώρα. Μιλάμε τώρα. Άστο τώρα. 100% μπλε αγάπη. Το event θα κινηθεί σε upbeat summer mood και DJ set funky soul μουσικές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ συγκεκριμένες μουσικές. Μ' αρέσει πολύ και η Παλώμα. Έντονο social energy και απόλυτη εμπειρία. Αργεντίνα The Social Club είναι πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 2-11-008-865-57.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
4: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες?
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς, πλάς, πλάς.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: έχεις.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο

0: 2271-024-0-30. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακουοσφαίρα!
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Νίκος Βέρτης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Επιστρέψαμε, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 7 μετά τις 6, 7 λεπτά. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διαβάζω για ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό, για τις ένοπλες δυνάμεις, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία. 72 γυναίκες θα υπηρετήσουν ως εθελόντρες στο στρατό. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως ανακοίνωσε έτσι το ΓΕΣ, σήμερα 5η 4 του Ιουνίου παρουσιάστηκαν ουσιαστικά 72 γυναίκες εθελοντικά για το στρατό Ξηράς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ο αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο της κατάταξης της Β' ΕΣΟ και επιπρόσθετα για την διαξεγόμενη διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των Ελληνίδων. Υπήρχε ένας χαιρετισμός, έγινε μια ορκομοσία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ θυμάμαι όταν πήρα μετάθεση από το Καστελόριζο και ήρθα στα ΚΑΙ στη Νέα Μάκρη για τους τελευταίους μήνες. Όταν πήγα στο γραφείο εκεί να παρουσιαστώ, ήταν πρώτη φορά που είδα γυναίκα στα χακί και εντυπωσιάστηκα, αγωητεύτηκα από την αλήθεια. Στην αρχή λέω, πόσο ωραίο, ξέρεις, πόσο ωραία δείχνουν οι γυναίκες στα χακί. Ήταν αρκετά αγωητευτικό. Μπορεί και επειδή είχα να δω γυναίκα στο Καστελόριζο 6 μήνες. Δεν ξέρω αν έφταιγε. Αν έφταιγε το ένα ή το άλλο, γιατί στο Καστελόριζο δεν είχαμε δει γυναίκα κανένα εξάμηνο. Anyway, το θέμα είναι ότι διάβασα για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, οι γυναίκες να παρουσιαστούν στο στρατό ως εθελοντρές, και τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφαιρούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία κανονικά, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό και. Οπότε έχει και ένα κίνητρο όλο αυτό. Καλή θητεία να ευχηθούμε στα κορίτσια. Πιστεύω θα δώσουν μια πολύ όμορφη νότα και ένα πολύ όμορφο χρώμα σε αυτό το μουντόχακι του στρατού. Και ήταν ίσως από τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Τώρα, καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, που γράφει κάτι πολύ σοφό και 72 λέει θα φύγουν παντρεμένες πιθανότατα να γίνει κάτι αντίστοιχο. Καλησπέρα στην καλύτερη απογευματινή παρέα. Θα ήθελα να αφιερώσω το επόμενο έτσι κομμάτι στην κοπέλα μου τη Δήμητρα που δίνει τα τελευταία της μαθήματα για το πτυχίο της νομικής. Είναι δυνατή και την αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Βαγγέλης. Θα το διαλέξουμε εμείς για τη Δήμητρα, η οποία δίνει για το πτυχίο της νομικής για το Βαγγέλη. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου να βάλουμε. Το οποίο το αφιερώνει ο Βαγγέλης στη Δήμητρα. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού, και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απόλαυσέ τα σε ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς, γιατί τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Και έχουμε στην παρέα μας και κάτι αρκετά σημαντικό, διότι τώρα που έχει ουσιαστικά αλλάξει και ο καιρός, η Pharmacept είναι στην παρέα μας. Lamination Effect, που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Expert, έρχεται πλέον στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Σειρά περιποίησης προσφέρει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορά και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος, ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex και χαρίζει γλώσσα αποτέλεσμα, μοναδική απλότητα και λάμψη που διαρκεί. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8 η Sios διοργανώνει pop-up event στη Μαρίνα Φλίσβου. Εντυπωσιακό Sios Van θα αποκαλύψει όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Τώρα που φτιάξα και εγώ τα μαλλιά μου, μπορώ να πάω, Γιάννη. Ωραία, τύπο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Βαγγέλη στην Δήμητρα. Καλή επιτυχία, καλό πτυχίο και καλή σταδιοδρομία, Δημητρούλα, αφιερωμένο.

0: Πάρα πολύ ωραία και με λίγα λόγια πάμε στην Μπαρίλα, η οποία φέτος το τερμάτισε. Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την επίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Λοιπόν, οι στάσεις που θα κάνει έτσι το Basil Bar by Pesto Barilla είναι 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, στην Κολοκοτρώνη, μετά κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπεριδών και κλείνει όλο αυτό το νόστιμο, όλη αυτή η νόστιμη ενέργεια 19-20 Ιουνίου στη Νέα Σμήνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί να απολαύσουμε ωραία πράγματα από την Μπαρίλα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε εδώ παιχνιδάκι ωραίο, σένιο και φοβερό, Water Fun Water Park, εισιτήριο 4 ατόμων για να πάτε να περάσετε φανταστικά και φυσικά κόμπο από Pizza Fun. Δύο νικητές σε πολύ λίγο εδώ στο Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
14: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: Σφαίρα 98,9.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Έτσι λοιπόν, 41 μετά τις 6 και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι λίγο δύσκολο να παίζουμε παράλληλα να παίρνουμε ονόματα, να γιατί είμαστε δύο στο στούντιο, θα παίξουμε τώρα για το οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων Waterfun Water Park στο παιχνίδι μας. Θα φύγουμε και μετά τις 7 θα παίξουμε να δώσουμε το πακέτο κόμπο από Pizza Fan. Οπότε θα έχουμε δύο φορές παιχνίδι, έτσι για να γουστάρουμε. Λοιπόν, έπιασαν οι ζέστες, θερμοκρασία ανεβαίνει, απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Για μένα είναι το ιδωράρα, τεράστιο δώρο. Οικογενειακά να πάτε 4 άτομα εντελώς δωρεάν στο Waterfun Water Park. Βγαίνετε στην έξοδο 5 από Αττική Οδό, πηγαίνετε με την οικογένεια. Νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, χαμός. www.waterfun.gr. Είναι φανταστικά και πάμε να παίξουμε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Είμαι η Ολυμπία.
0: Η Ολυμπία, τι κάνεις Ολυμπία?
1: Καλά, είμαι καλά. Και παρακολουθώ τους άχαστους, να ξέρεις, πάντα.
0: Χαρά στο κουράγιο της Ολυμπία μου, χαρά στο κουράγιο. Λοιπόν, Ολυμπία.
1: Είστε φοβεροί όλοι.
0: Ολυμπία μου, πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Τι αυτό, ρε Γιάννη. Για πάμε άλλη μία. Δεν ξέρω τίποτα. Ολυμπία.
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Ναι, τα άκουσες.
1: Άλλη μία είναι εύκολο, Νίκο.
0: Το βάλαμε δύο, ρε Ολυμπία. Απαγορεύεται.
1: Να... Α, εντάξει.
0: Το ξέρεις?
1: Κάτι μου θυμίζει γι' αυτό.
0: Α, ποιο?
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Στο μαχόπονο. Πάρ' το, Γιάννη, πάμε. Γεια σου, Ολυμπία.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Waterfun Water Park, ο γυναικό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Στέλλα.
0: Από πού, Στέλλα μου?
2: Πετρούπολη, μένω τώρα στο δρόμο.
0: Μάλιστα, γυρνάς από δουλειά.
2: Εκεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι
2: ναι,
0: έχεις
2: ναι.
0: Να σκέφτεσαι, Στέλλα, και σου δίνει κουράγιο αυτή τη στιγμή να φύγει αυτός ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, δεν ξέρω εγώ τι.
2: Στις διακοπές φυσικά.
0: Οι οποίες πότε θα είναι?
2: Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από αρκετό καιρό. Θα πάρουμε τον Αύγουστο άδεια. Θα πάμε Ρατινή.
0: Α, είσαι από τα μέρη μου.
2: Ναι, ο σύζυγος και εγώ.
0: Α, ωραία.
2: Και μετά θα πάμε Καβάλα.
0: Α, Καβάλα είναι κανένα. Εσύ από Καβάλα?
2: Η καταγωγή του σύζυγου έχουμε εξαρχικό στην Ρατινή.
0: Ο σύζυγος μια χαρά πρίκα σου δώσε. Και η Ρατινή και η Καβάλα χτύπησες λίρα 100, Στελίτσα. Αέρα, ε. Μπράβο, καλά, Στελίτσα. Καλά. Μπράβο. Μια χαρά, τι το θες το Waterfun Water Park, Στελίτσα? Ερατινή, πλάκα κάνω.
2: Είναι και κοντά μου, οπότε είναι εξαιρετικό.
0: Καλή επιτυχία, Στέλλα μου, πάμε να παίξουμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Έλα, Στέλλα, εισαγωγή.
2: Λοιπόν, να το τραγουδήσω, γιατί δεν θέλω να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το τίτλο. Αχ, είναι Σαμίου με τον Γονίδη. Θέλω να...
0: Όχι, όχι, όχι, είναι ντουέτο, πάρα πολύ γνωστό. Πάμε άλλη μία, έχεις άλλη μία ευκαιρία, πάμε.
2: Ναι. Το
0: δηλητήριο. Ναι. Μπράβο ρε Στέλλα. Λοιπόν, το δηλητήριο έχουμε νικητή. Μετά τις 7 παίζουμε για Pizza Fan. Στέλλα, μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος πίτι, ο μαύρος πίτι, ο μαύρος πίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Oh. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου!
12: Mastercard Day!
13: Σωστά!
14: Πάμε σούπερ μάρκετ!
12: Ναι!
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
12: Happy Mastercard Day!
16: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα

Κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το

0: 4,47 και Amstel Retro Εξάδα μόνο 4,84. Whiskas Pedigree Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
9: Σφαίρα.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
16: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
16: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πι και φι.
17: Και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πι και φι.
17: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 043 651 και 694.

0: 2-10-95-94-02.
1: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102-2, μπήκαμε τρίτη ώρα και πριν περάσουμε στο παιχνίδι μας, εκεί σε περιμένει κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Στην παρέα μας είναι η Novibet. Δηλαδή η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει τρεις εντεκάδες, η Αργεντινή ψάχνει τον back to back και κάθε φαβορή κουβαλάει πίεση. Η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ, έρχεσαι κι εσύ αν είσαι ξύπνιο στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www. novibet.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Δώρα.
0: Δώρα. Από πού, Δώρα μου?
1: Από το Εγάλαιο.
0: Από το Εγάλαιο. Εξαιρετικά. Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, αμέ.
0: Καλή επιτυχία. Εντάξει.
1: Απόψε φορώ τα καλά σου πάνω σκιάβο.
0: Εντάξει. Θα έπρεπε να βάλεις Γιάννη την προπέ.
1: Ήταν εύκολο.
0: Ναι, ρε Δώρα τώρα. Από το Εγάλαιο κιόλας. Αυτά σας βάζουν στην κούνια να πούμε να τα ακούτε για να σας παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, Δώρα μου, περίμενε να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Τέλεια.
0: Για ξαναβάλω τώρα Γιάννη από την αρχή. Για ξανα... Θέλω αυτό το. Αυτό. Για δυνάμωσε. Πέμπτη σήμερα, μέρα για ποτό.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Έχει φτιάξει και ο καιρός, είμαστε όλοι στη γύρα. Καλησπέρα να πούμε και στον Κυριάκο. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη και στην Αντωνία και στην Ευγενία που μπήκαν στην παρέα μας. 6936 10 102. Τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Και τώρα έχετε ξεκινήσει τις εξορμήσεις. 3 cents Paloma Season, 1 and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα 3 cents Intense Parties στα πιο hot bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 4 Ιουνίου σήμερα Περεούμπου με την Ευαγγελία. 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με Κορίλα. Θα περάσετε φανταστικά. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Και εκτός αυτού έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φυσικό Αέριο αυτό το Σάββατο, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Είναι ταινία του 98, ταινιάρα, πολύ ωραία κωμωδία. Η απόλυτη family movie των 90's με Λίντσεϊ Λόχαν σε διπλό ρόλο. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν σε workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Αλλά πιστεύω ότι το Μεξικό έχει πολύ καλή ομάδα και θα γίνει έκπληξη. Τώρα έρχεται το παγκόσμιο και εσύ μένεις ξύπνιος στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα. Και τώρα έχουμε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας κάνει να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λοιπόν, έρχεται Ράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, εκεί γύρω στις 5 η ώρα. Χάνω εσένα, λέει η Δέσποινα Βανδύ. Για μένα ίσως μέσα στα 3 καλύτερα τραγούδια που έχει πει η Δέσποινα Βανδύ. Καλό απόγευμα σε όλους, να περάσετε υπέροχα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοείς?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα που φύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-16.
6: Καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα.

0: και Naxo. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, μια μέρα που πραγματικά θεωρώ ότι εγώ προσωπικά έζησα όλες τις εποχές του χρόνου. Δηλαδή, ξεκίνησε με μια έτσι, θα έλεγα όχι τόσο έντονη, αλλά ήταν συννεφιασμένος ο καιρός με το που ξύπνησα εκεί γύρω στις 7.30 το πρωί. Δηλαδή δεν είδα Ανατολή σε καμία των περιπτώσεων. Είχε πάρα πολύ ωραία χρώματα βέβαια παρόλα αυτά. Η θάλασσα ήταν ήρεμη. Ξαφνικά βγαίνει ο ήλιος. Λέω ωραία, λέω ίσως σήμερα να καταφέρω να κάνω καμιά βουτιά. Είπα εγώ μες στο κεφάλι μου. Άστο τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην νομίζω ότι έχω την πολυτέλεια να το κάνω. Εντάξει, μπορεί να είμαι πάνω στη θάλασσα, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πολύ ωραία, βάζω μαγιό, τώρα σας μιλάω για 8,5 ώρα είχε πάει. Βάζω μαγιό, βάζω και το παρεό γύρω γύρω τυλίγομαι και λέω ωραία, κατεβαίνω προς τη θάλασσα. Στο δεκάλι
4: 989
5: Σφαίρα, πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Ρε Σι Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου

0: κυβισμού. Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά. Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου. Λάμπρος Γιώργαλας Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528. Λάμπρος Γιώργαλας, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Ακούω σφαίρα.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
6: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
7: Είμαι η Αναστασία.
8: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.
9: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε? Είχε μια βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του,
4: ναι,
3: και έχει γίνει περοκιάνιο.
5: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
6: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ, η Γεωργία.
3: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά του τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις του. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω. Είμαι
3: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Μπράβο!
5: Υπέροχο! Μπράβο, Γεωργία!
2: 6 με 7, 8,
0: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: ποτάμο σου με στο μέρος που είχες τότε χαθεί.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ.

0: Internet. piesstavrinoudis.gr
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Όλα είναι μουσική. Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Σφαίρα 98.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
4: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
4: Πρίτσε.
5: Βρωμιάρης.
3: Όχι.
4: Πώς?
3: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
4: Ναι.
3: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί.
4: Ναι.
3: Πώς πέθανε ο Θόρ?
4: Πώς?
3: Ξεθόριασε.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
1: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
0: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
1: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ακούω σφαίρα.
9: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεται, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
4: Ο Μινάς.
2: Ο Μινάς.
3: Πώς γίνεται.
2: Και εγώ του λέω, βρε Θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
3: Ναι.
2: Μου λέει, έγινε παπάς.
4: Α, έτσι.
5: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
1: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τζορτζάτος, γεια σου αγόρι μου.
4: Γεια σου δάσκαλε.
3: Η Κομμάτα μίλησε για τη σχέση της με τον στοργικό μπαμπά Γιώργο Σαμαρά.
4: The big pieces.
3: Talk
4: for daddy.
5: Cool.
4: Αντώνιος Σαμάρας.
3: Όχι, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
6: The party spoke about her relationship with the loving father Γιώργος Σαμάρας.
3: Η Κύπρια τραγουδίστρια δίνει τον Πρίαμο ως ηθικό αυτουργό για την αποχώρηση του Στάθη. Γελάς. Έχεις πάρει lower.
4: Και proficiency.
7: Έχω άδεια να διδάξω.
3: Αχ, Παναγιώτη, θα έρθω και πρέπει να σε κουρέψω.
4: The Cyber Singer. Say Μάριος Πρίαμος.
3: Α, και άμα ήρθε αυτό, σου δώσω ένα.
4: Ηθικ αυτούρ for take πούλο.
3: Πούλο Στάθης.
4: Yes.
6: The Cypriot singer. Digs Priamos as a moral author for the departure of the station.
3: Παναγή, δεν ξέρεις την τύφλα σου, ρε φίλε, καθόλου. Η απειρία, η κοπάνα και το μπλάνκο.
4: Απειρία.
3: Κόπαν and μπλάνκο. Το παιδί είναι βλαμμένο.
2: 6 με 7,
0: 8,
2: 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Αγγλικά θα κάνουμε.
3: Βεβαίως. Καλώς ήρθατε στο απόψινο μάθημα.
2: Welcome to my lesson.
3: Ξέρω ότι μπορεί να πονέσει λίγο.
2: I know you. Little.
4: I know it might hurt a little.
3: Γενικά θα μιλήσουμε για ιατρικές παθήσεις.
2: Generally today we speak for a doctor situation.
4: General today we will talk about medical conditions.
2: Conditions είναι M-sub-1, M-conditions.
3: Βρωμάς ολόκληρος μασχαλή.
2: Εσύ βρωμάς μασχαλίλα που θα μου πεις εμένα.
3: Να γίνει το παίρνεις προσωπικά.
5: Είναι μάθημα.
2: Πώς είπαμε ότι είναι μασχάλι.
4: Armpit. Smelly whole armpit.
2: Snow.
3: Τι snow, βρε, happy. Last Christmas, βρε. Έχω κάνει κάποιες μικρές οικονομίες και θέλω να τις καταθέσω στην τράπεζά σας.
2: I have money. Little, no much. And I want to pay.
3: Πόσα pay, δεν ξέρω.

0: θέλεις. Πρέπει να θυμηθώ να κόψω τα νύχια μου.
1: I have to remember to cut my nails.
2: Excellent, marvelous, absolutely fabulous.
3: Oh!
4: Πρωινό σφαίρα. Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
5: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει. Μα το make-up

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
5: Αντικοινωνικό τουρισμό,
4: ναι,
5: μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
6: Θα πληρώνει.
4: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
3: Πρωινό σφαίρα.
7: Το ακούς τον σφαίρα, είναι επιτυχία.
8: Χτυπάς μες στο μυαλό.

0: 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Βράδυ στον Σφαίρα.

0: ήταν για μας. 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
4: Πριτσε...
5: Βρωμιάρης.
3: Όχι.
4: Πώς?
3: Κλανώδιος. Πέρα, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
4: Ναι.
3: Το Θόρ,
4: ναι,
3: κρατούσε,
4: ναι,
3: και,
4: ναι,
3: το σφυρί.
4: Ναι, ναι.
3: Πώς πέθανε ο Θόρ?
4: Πώς?
3: Ξεθόριασε.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Είμαι η Κατερίνα και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Να πω και έναν έκδοτο.
3: Βεβαίως.
4: Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
3: Θύμα αληστείας.
2: Όχι.
4: Πώς λέγεται, πώς λέγεται?
2: Κάρλος.
3: Κάρλος.
4: Κάρλος.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Εγώ πάω σε ένα φούρνο και παίρνω στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
4: σώμα,
3: το
4: όλα και καλά.
3: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
5: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
3: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει, μα το make-up δεν

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
4: ναι,
3: στο χέρι του,
4: ναι,
3: και έχει γίνει περοκιάνιο.
5: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
2: 6 με 7,
6: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Μπάμπη και Μπαμπούσα, Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

Το ακούς στον Σφαίρα είναι επιτυχία.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος.